until I have time.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

90,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία 5 ετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
1: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, δηλαδή στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου είναι ο πιστός μας συγκυβερνητής.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 τη μεσάσαμε την εβδομάδα, λίγο λείπει ακόμα για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης Αγίας Ραΐδος της Παρθένου, λέει το ορτολόγιο μας σήμερα. Η Ανατολή ηλίου στις 7:13, η Δύση ηλίου στις 7:21. Η μέρα δυστυχώς μικραίνει συνεχώς, αλλά η ψυχολογία μας παραμένει ακμαία. Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Το ρολόι δείχνει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, φίλες και φίλοι.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους, ειδικά εσάς τώρα που πάτε στη δουλίτσα σας, εσάς που ξυπνήσατε και πήγατε τα παιδάκια στο σχολείο να μάθουν γράμματα του Θεού, τα πράγματα όπως λέγαμε και μικροί και ακόμα το λέμε. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει μια μικρή ψυχρανσία το πρωί, υγρασία στο 59%, θα έχει καλό καιρό βέβαια σήμερα, γύρω στους 25 θα φτάσει ταβάνι το μεσημέρι. Βλέπω βροχή πάλι το Σάββατο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην δούμε τα χθεσινά. Έριξε μια μισή ώρα περίπου βροχή και είδατε τι έγινε στην Πάτρα και έστειγε φυροπλάστικα στα ferry boat στο κάστρο στο Ρίο και στο νοσοκομείο τον Άγιο Ανδρέα, αλλά και στην ακτή Δημαίων εκεί κοντά στο νέο λιμάνι πλημμύρισε ο τόπος. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα, εύχομαι το Σάββατο να μην ξαναζήσουμε τα ίδια και επιτέλους καθαρίστε τα φρεάτρια και τη βλέπετε ότι βουλώνουν και αυτό οδηγεί σε πλημμυρικά φαινόμενα. Παρατηρήσεις ήταν, δεν ήταν κακίες, παρατηρήσεις ήταν με το δημοσιογραφικό μας έτσι, λόγο. Δεν μπορούμε να πούμε κακίες άλλωστε, διότι σήμερα θα σας μεταφέρουμε μόνο ευλογίες. Σήμερα θα σας μεταφέρουμε ευλογίες, ευχές και πατρικά λόγια από έναν άνθρωπο ο οποίος μας ήρθε κατευθείαν από την Αφρικανική Ήπειρο. Τον βλέπουμε συχνά πυκνά στην Πάτρα όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά του, γιατί από την Πάτρα προέρχεται, άσχετα αν η καταγωγή είναι από απέναντι πάνω από τα Βλάκη που λέμε και στην Καθομιλουμένη, και του είχαμε υποσχεθεί. Σεβασμιότατε, σας στέλνουμε κάποια στιγμή στο στούντιο να μας πείτε όχι την ιστορία της ζωής σας, την ιστορία του ιεροαποστολικού σας έργου. Όλα όσα κάνετε εκεί στην μακρινή Αφρική, στο Κογκό συγκεκριμένα, στο κέντρο της

0: έτσι ώστε να πούμε δύο λόγια για το έργο, όπως προείπατε και εσείς, το οποίο γίνεται με τις δυνατότητες που έχουμε και στην μακρινή Κινσάσα, το Κονγκό.
1: Πραγματικά, παλιότερα ακούγαμε Κανάγκα γιατί είχατε τον άλλο τίτλο. Τώρα είστε στην Κινσάσα. Τι εστί Κινσάσα, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει τώρα αυτή την ώρα στα αυτοκίνητά του.
0: Η Κινσάσα είναι πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Είναι το παλαιό Ζαΐρ. Διότι είναι δύο τα Κονγκό. Είναι το Βελγικό Κονγκό, το παλαιό Βελγικό μάλλον, που είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και το δεύτερο Κονγκό, που είναι πολύ πιο μικρό, που λέγεται Δημοκρατία του Κονγκό μόνο, με πρωτεύουσα τον Μπραζαβίλ. Εγώ βρίσκομαι λοιπόν στην Κινσάσα, η οποία είναι η πρωτεύουσα του Μεγάλου Κονγκό.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια Μητρόπολη που μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από την Ελλάδα, ίσως.
0: 10 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα.
1: Τι λέτε τώρα,
0: σε έκταση, με 10 επαρχίες, δηλαδή 10 νομούς θα λέγαμε. Πολύ μεγάλους νομούς. Μόνο η πρωτεύουσα, η Κινσάσα της χώρας γενικότερα, έχει 17 εκατομμύρια κόσμο, μόνο η πρωτεύουσα. Και η κάθε πρωτεύουσα από τις άλλες επαρχίες που είναι μόνο σε δικιά μου Μητρόπολη, τουλάχιστον 2 με 2,5 εκατομμύρια κάθε μία.
1: Σεβασμιότητα, τα νούμερα που μας λέτε είναι εντυπωσιακά, πραγματικά. Και εσείς είστε οπημένα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες εκεί. Σε αυτή την τεράστια, σε αυτή την αχανή έκταση.
0: Ναι.
1: Που φαντάζομαι ότι δεν έχει μόνο πόλεις, θα έχει κάποιες μεγάλες πόλεις, αλλά θα έχει και άγονες περιοχές και ζούγκλες, φαντάζομαι, δάση, τροπικά κλπ.
0: Πολύ μεγάλες πόλεις και μικρότερες, αλλά και πολλά χωριά βέβαια που είναι μέσα στα δάση.
1: Πώς τα καταφέρετε, Σεβασμιότατε, για πείτε μας έτσι τώρα, να ακούσει ο κόσμος. Θέλουμε έτσι να μας πείτε τις εμπειρίες σας και την ιστορία.
0: Καταφέρνουμε όσο μπορούμε. Καταρχάς, βεβαίως, ο πρωταρχικός σκοπός που βρισκόμαστε εκεί είναι το να μεταφέρουμε το λόγο του Ευαγγελίου και ιδιαίτερως της Ορθοδοξίας, διότι προϋπήρχε βέβαια χριστιανισμός σε πολλές περιοχές από αυτές, αλλά όχι μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από τον Καθολικισμό και στη συνέχεια μέσα από τον Προτεσταντισμό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες θρησκείες και άλλες χριστιανικές ομολογίες, βεβαίως, και άλλες θρησκείες πολλές. Αλλά τα τελευταία.
1: Υπάρχουν και παγανιστές από.
0: Παγανιστές υπάρχουν στα δάση κυρίως.
1: Υπάρχουν, ναι, ακόμα.
0: Εκεί υπάρχουν και. Θα τους, να τους χαρακτηρίζουμε ιδωλατρικές, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πιστεύουν στους ανέμους, πιστεύουν στις βροχές, σε διάφορα φυσικά
1: φαινόμενα.
0: Ναι. Τα έχουν θεοποιήσει αυτά, όπως και πρόσωπα βέβαια ακόμη. Ναι. Κάποια φορά, μάλιστα, προσπάθησα, νόμιζα ότι είμαι κι εγώ ένας θεός σε ένα χωριό που πέρασα και δεν είχαν ξαναδεί ποτέ λευκόν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, γιατί μου δίνετε πολύ ωραία assist για να μιλήσουμε και με όλους μπάσκετ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το άθλημα. Δεν είχαν δει ποτέ λευκό. Έχετε κινδυνεύσει.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί δείτε, ακούει κανείς για Αφρική και πάει το μυαλό του σε πολλά και διαφορά.
0: Εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν και μέσα στις πόλεις, αλλά πιο πολύ όταν βγαίνουμε εκτός των πόλεων.
1: Ναι.
0: Εγώ σε ένα από τα αεροποστολικά μου ταξίδια είχαμε πολλές δυσκολίες στους δρόμους. Ήταν ανύπαρκτοι σχεδόν οι δρόμοι.
1: Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, έτσι. Ναι.
0: Κάποιοι χωμάτι είναι οι δρόμοι, αλλά με τις βροχές που είναι πάρα πολύ, αμμόδες στο έδαφος, χαλάνε, γίνονται ολόκληρες τρύπες. Δεν μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο, ούτε ένα τζιπ δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Οπότε κόβουμε ξύλα, κόβουμε αυτά, να πατήσουν κάπου οι ρόδες του αυτοκινήτου για να μπορέσουν να περάσουμε στο άλλο άκρο.
1: Ναι.
0: Όχι, υπήρξε κενό κάτω μέχρι και 5-6 μέτρα. Και αυτό ήταν πολύ επίφοβο, γιατί λίγο να φύγει το ξύλο και η ρόδα θα πέφτει το αυτοκίνητο μέσα στο κενό.
1: Ναι.
0: Οπότε ακόμη θα βρισκόταν εκεί και κάποια χρόνια. Οπότε σε αυτές τις διαλέψεις που είχαμε, σε αυτές τις περιοδίες που είχαμε, περάσαμε μέσα πολλά χωριά και σε πολλά από αυτά δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάποιον λευκό. Και εκεί που σταματήσαμε λοιπόν, τρέχαν και άγγιζαν τα χέρια μου και φώναζαν «Είναι άνθρωπος».
1: Σοβαρά.
0: Δεν ξέρω τι. Είμαι άνθρωπος. Οπότε κάποια κυρία έτρεξε και έφερε από ένα σπίτι μια παλαιωμένη φωτογραφία,
1: ναι, ναι,
0: πάνω σε ένα ξύλο κολλημένη, που ήταν ένας λευκός με άσπρα γένια και με ένα καπελάκι χαμηλό μαύρο. Και αυτός ήταν ένας Βέλγος άνθρωπος από 100 χρόνια
1: την
0: περίπου,
1: την
0: απικιοκρατία ακόμη, ναι. Ο οποίος είχε βοηθήσει πολύ το χωριό τους, αυτοί τον είχαν θεοποιήσει ότι ήταν ο Θεός τους, και βλέποντας εμένα νόμιζαν ότι αναστήθηκε ο Θεός μας, έτσι φώναζαν στην τοπική τους γλώσσα, ότι αναστήθηκε ο Θεός μας.
1: Φοβερό.
0: Και τρομάξαμε να τους πείσουμε ότι δεν ήμουν

0: ο δικός του Θεός, αλλά ένας Ιεραπόστολος.
1: Πώς καταλαβαίνουν τον Χριστό τώρα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει ο καθολικισμός ή ο προτεσταντισμός.
1: Είχαν εικόνα δηλαδή.
0: Σε πιο πολλές περιοχές έχουν εικόνα, αν και δεν είναι ικανοποιημένοι. Και γι' αυτόν τον λόγο, όταν υπάρχει μια σοβαρή δικιά μας παρουσία, δυνατή, δηλαδή με ένα έργο και εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό ακόμα και κοινωνικό, τότε λοιπόν πείθονται περισσότερο, γιατί οι ίδιοι λένε ότι, όπως μας βλέπουν και το κήρυγμα που ακούνε, αλλά και την παρουσία μας γενικότερα που έχουμε, ότι είμαστε, λένε, η αρχαία εκκλησία. Με την έννοια ότι είναι η πρώτη εκκλησία, η αυτούσια εκκλησία, η καθαρή εκκλησία.
1: Α, έτσι μας αποκαλούν.
0: Γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για εμάς. Πολύ τιμητικό. Βέβαια. Και ενοχλούνται μάλιστα, θα λέγαμε, οι καθολικοί, διότι βλέπουν ότι πολλές φορές, όπου λοιπόν εμείς έχουμε πολύ δυνατή παρουσία, με πολύ ευκολία φεύγουν και έρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό αποτελεί, θα λέγαμε, μια εντός εισαγωγικών, μια απειλή για τα άλλα χριστιανικά δόγματα.
1: Μας νιώθουν πιο ζωντανούς, δηλαδή πιο κοντά στην αρχαία γονή πίστη, όπως ήταν.
0: Επειδή είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι, πολύ θρησκευόμενοι άνθρωποι, ψάχνονται πολύ, διαβάζουν πολύ. Την Αγία Γραφή, θα λέγαμε, συγγνώμη για την έκφραση, την παίζουν στα δάχτυλα. Τόσο πολύ, ο κάθε πιστός. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν μας θέτουν τα ερωτήματα, συνεχώς μας απαριθμούν, ας πούμε, χωρία από την Αγία και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη.
1: Και ρωτάνε,
0: Και λέει αυτό εκεί το τάδε βιβλίο, ας πούμε, γιατί. Εδώ συνήθως δεν το έχω.
1: Πώς μας λένε εμάς τους Έλληνες, πώς μας αποκαλούν στη γλώσσα τους και πώς λένε τον Χριστό, πώς τον.
0: Ο Χριστός, εντάξει, τα γαλλικά είναι Λεκρίστε.
1: Α, έχουν γαλλόφωνοι.
0: Είναι γαλλόφωνοι. Όταν τρώσαν όταν μιλάνε μαζί με εμάς, ας πούμε, που ξέρουμε λίγα γαλλικά. Στις τοπικές γλώσσες, η λέξη Χριστός γενικότερα, ας πούμε, είναι παραπλήσιο σε όλες τις γλώσσες.
1: Εμάς τους Έλληνες, πώς μας λένε. Ξέρουν ότι είστε από την Ελλάδα.
0: Ξέρουν, το ξέρουν, Λεκρίκ.
1: Μαθαίνουν και ελληνικά.
0: Μαθαίνουν ελληνικά στις δικές μας ενορίες και μάλιστα πολύ, γνωρίζουμε πολύ καλά ελληνικά και μεταφράζουν στους δικούς μας που κατεβαίνουν κάτω από τα ελληνικά στα γαλλικά και αντίστοιχα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Ψάλλουν στα ελληνικά πολλές φορές.
1: Εσείς πώς πήγατε εκεί? Μεγάλη ιστορία.
0: Δεν ήταν καθόλου στο μυαλό μου να πάω. Μάλιστα έλεγα παντού εκτός στην Αφρική. Ο παλαιός μου πνευματικός πατέρας που ήταν και σχολάρχης μου στην Αθωνιάδο, σχολή του Αγίου Όρους, έγινε Μητροπολίτης εκεί χωρίς και αυτός να το θέλει. Απλά πήγαινε και βοηθούσε σε μια θεολογική σχολή που είναι στην Κινσάσα και ο προαυτού αρχιερέας παραιτήθη χωρίς να το ξέρει ο πνευματικός μου και έτσι τον εξέλεξαν Μητροπολίτη και μου ζητούσε συνεχώς να κατέβω να τον βοηθήσω και αυτό έγινε αφορμή. Αλλά όταν πήγα, έπαθε ένα σοκ στην αρχή κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο στην Κινσάσα, ένας άλλος κόσμος τελείως
1: διαφορετικός,
0: αλλά ήταν τόσο οργανωμένο και συγκινητικό το έργο και είναι και παραμένει και στην Κινσάσα και στην Γιαννάγα και παντού βέβαια, αυτό το οποίο σε κάνει να ξεχνάς όλα τα εύκολα και τα ωραία τα οποία υπάρχουν, ας πούμε, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μας και μπορείς να συνεχίσεις, ας πούμε, εκεί το έργο το οποίο μας έχουν παραδώσει οι προηγούμενοι Ιεραπόστολοι.
1: Πριν μας πείτε για τα στηρίγματα που έχετε, μια μικρή παρένθεση με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα. Ένας άλλος κόσμος. Ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά και δεν ξέρω αν θα ήθελα να μοιραστείτε την εμπειρία σας ότι κινδυνεύσει και η υγεία σας από κάποια ασθένεια, αρρώστια.
0: Στη μαλάρια, από την ηλιονοσία. Ήμουν στην εντατική μια εβδομάδα. Στην εντατική μόνο μια εβδομάδα.
1: Μέχρι να προσαρμοστεί ο οργανισμός λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι που εμείς είμαστε μεσογειακός λαός, είναι κάτι διαφορετικό το νερό τους, ο άνεμος, έτσι,
0: τα πάντα,
1: το φαγητό είναι έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος μένει για πολύ καιρό εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσει, διότι εμείς δεν μπορούμε να παίρνουμε προληπτικά σε καθημερινή βάση τα φάρμακα, μόνο αυτοί που έρχονται για λίγο καιρό, οπότε εμείς θα παίρνουμε μόνο θεραπευτικά. Έτσι λοιπόν ήρθε και στιγμή η δικιά μου να πάρω το βάπτισμα, θα λέγαμε, όπως μου είχε πει τότε ο Πατριάρχης της Ιεραποστολής, με την έννοια ότι ασθένιασε και βαριά μάλιστα, αλλά δόξα Θεώ όλα πήγαν καλά στο τέλος.
1: Και ξέρω επίσης ότι υπήρξαν κάποιες ομάδες λίγο πιο επικίνδυνων ανθρώπων μέσα στη Μητρόπολη που οι οποίοι για να σας κλέψουν,
0: αυτά συμβαίνουν πολλές φορές. Ναι, και μέσα.
1: Καλά, και στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν πλέον, δυστυχώς. Αλλά συνέβη
0: εκεί και ο κόσμος πεινάει. Οπότε και στα περάσματα που, που στις εξορμήσεις
1: πεινάει, αλλά
0: κάνουμε,
1: να φάει κανονικό κρέας. Σεβασμιότατε, δεν είναι ανθρώπινο.
0: Εντάξει, δεν είναι ας πούμε, τόσο επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να καμιά φορά πεινάνε πάρα πολύ και προσπαθούν να κλέψουν.
1: Όχι, δεν το είπα. Καταλάβατε γιατί το είπα. Πάμε για τα στηρίγματά σας. Το Πατριαρχείο και εδώ η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, γνωρίζω πολύ καλά, είναι πάνω κατά πάνω.
0: Το πρώτο είναι η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, όπως είπατε. Ναι. Είναι ο Μητροπολίτης, ο Δεσπότης, ο κ. Χρυσόστομος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το έργο της Μητροπόλεως και της Κανάγκας στην αρχή και στην Κισάσα το, στη συνέχεια. Και πολλές φορές με τρόπους και ο ίδιος γνωρίζει και όλοι μας γνωρίζουμε, στηρίζει το έργο της Μητροπόλεως μας. Και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, η Μητρόπολης Πατρών, και ο Θεοφυλέστατος, ο κύριος Χρήστος, αυτός μας στηρίζει, όλοι και με, την, με τις κατευθύνσεις του Δεσπότη και πολλές ενορίες. Ναι. Και βεβαίως και οι δύο σύλλογοι αεροποστολικοί που βρίσκονται στην Πάτρα, και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Πρωτόκλητος.
1: Έχουμε δύο συλλόγους.
0: Και οι δύο σύλλογοι, όταν, όσο μπορούν οι σύλλογοι αυτοί, στηρίζουν το έργο, είναι κοντά μας.
1: Πόσες ώρες είναι το ταξίδι για κάτω?
0: Χωρίς τις ενδιάμεσες.
1: Δεν
0: υπάρχει απευθείας, η Κάιρο, η Αιθιοπία, η Κωνσταντινούπολη, αναλόγως, ναι. Αλλά σε ώρες πτήσης είναι περίπου πάνω κάτω 10 ώρες.
1: Είναι πολλές ώρες, είναι μεγάλο το ταξίδι.
0: Σε έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι. Εξαπλώνεται η Ορθοδοξία, δημιουργούνται εκκλησίες καινούργιες.
0: Αυτό είναι το συγκινητικό. Ξέρετε, αν δεν υπήρχε αυτό που βλέπουμε τώρα, ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα της Ορθοδοξίας σε όλο το Κουγκό, ίσως δεν ξέρω αν θα είχα αυτόν τον ζήλο για να παραμείνω. Αυτό το οποίο είναι θαυμαστό είναι ότι και τα τελευταία τώρα χρόνια που μιλάμε και τους τελευταίους μήνες ακόμη, φτάνουμε σε σημεία που δεν είχε πατήσει ποτέ η Ορθοδοξία ούτε ένα Ορθόδοξο πόδι.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε με ποιον τρόπο, αυτό είναι το θαυμαστό. Δεν είναι ότι μας καλούν κάποιοι, ελάτε εδώ να μας πείτε, και αυτό συμβαίνει κάποιες φορές, αλλά σπανίως. Επειδή εμείς θέλουμε να ανοίξουμε την Ορθοδοξία και να φτάσουμε παντού και να μην μείνει ούτε μια γωνιά της γης εκεί χωρίς την Ορθοδοξία, κάνουμε το εξής. Καταρχάς είπαμε ότι είναι περίπου 10 φορές η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεράστια, πώς θα φτάσεις, αεροπλάνα, οδικά δίκτυα δεν υπάρχουν παντού, ή ποταμόπλια που πρέπει να κάνεις 2 μήνες για να πας από τη μια επαρχία στην άλλη, 2 μήνες, ή διαφορετικά κάποια μικρά αεροπλάνα περίπου με 10-15 θέσεις. Που θα κάνεις μια απόσταση που θα την κάνει το αεροπλάνο κανονικά 40 λεπτά, 50 λεπτά, θα κάνουμε 3-4 ώρες. Οπότε για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, εγώ σκέψαμε πολλές φορές και λέω, στην τάδε περιοχή δεν υπάρχει Ορθόδοξη, τι θα κάνουμε? Βρίσκω έναν πιστό και δικό μας, ο Κολέζο βεβαίως, στην Κινσάσα, λέω, ξέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Κομωτινή, αν ήταν, ξέρω, δικιά μας πόλη, έχεις κάποιον άνθρωπο γνωστό σου? Βέβαια μη Ορθόδοξο, γιατί δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι. Λέει, έχω δέσποτα. Ωραία. Μπορούμε να τον πείσουμε να μας βρει ένα σπίτι, να μας βρει και δύο κρεβατάκια μέσα, δύο πραγματάκια, να επιπλώσουμε το σπίτι αυτό, έτσι ώστε να στείλω αμέσως έναν ιερέα Κογκολέζο με ένα ψάλτη για να ξεκινήσουν την αποστολή. Και φτάνουν εκεί οι άνθρωποι. Και ξεκινάνε χωρίς να ξέρουν ούτε έναν άνθρωπο.
1: Από το μηδέν.
0: Ούτε έναν άνθρωπο δεν με γνωρίζουν. Κατεβαίνουν σε έναν άγνωστο τόπο. Τους οδηγεί αυτός ο κύριος που μας εξυπηρετεί. Αυτό γίνεται πολλές φορές, δηλαδή, η ίδια τακτική. Και χτυπάνε τις διπλανές πόρτες των σπιτιών. Είμαστε οι Ορθόδοξοι. Έτσι, και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, θα λέγαμε, μια Ορθόδοξη παρουσία σε μια επαρχία. Και πώς το ευλογεί ο Θεός, σε 5-6 μήνες μαζεύονται και είναι 100 άνθρωποι. Από το απόλυτο μηδέν. Και αυτό σιγά σιγά βεβαίως επεκτείνεται και γίνονται μεγάλες ενορίες.
1: Η στάση της κυβέρνησης, έχετε συνεργασία της τοπικής κυβέρνησης εκεί?
0: Έχουμε, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από το 1972 είναι μια από τις 10 αναγνωρισμένες θρησκείες και εκκλησίες του Κογκό. Οπότε αυτό μας διευκολύνει, έχουν τα εγγραφά μας.
1: Πρόεδρο Δημοκρατίας έχουν, πρωθυπουργό έχουν.
0: Πρόεδρο.
1: Είναι προεδρική
0: δημοκρατία. Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Οπότε τον έχετε γνωρίσει, έχετε επαφή?
0: Ναι, 2-3 φορές έχουμε συναντηθεί. Και με τον Πατριάρχη μαζί και εμείς σαν εκκλησία τοπική τον έχουμε συναντήσει.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι οι αποστάσεις.
0: Είναι και οι αποστάσεις.
1: Με το οδικό δίκτυο που είναι κακό, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Σας λέω, εγώ πολλές φορές, και όταν πηγαίνω και σε αποστάσεις που είναι πλησιέστρες της Κινσάσα.
1: Και τι θα βρείτε στην πορεία.
0: Όχι, αναγκάζουμε
1: τις διαδρομές.
0: Αναγκάζουμε και παίρνουμε μηχανάκι. Δηλαδή, αν βουλιάξει το αυτοκίνητο.
1: Σας έχω δει φωτογραφία που είστε πάνω στο μηχανάκι.
0: Πολλές, τι πρόσφατα πάλι ξανανεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν με πειράζει, το έχω συνηθίσει πια.
1: Ναι.
0: Και μου είναι πιο εύκολο, παίρνω και τον αέρα μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούνε κάποιοι ιερέα και να μένει στο μηχανάκι, όμω γιατί οι ιερέα μπορεί
0: δεν
1: να μένει.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Και σε αυτοκίνητο και σε μηχανάκι και σε αεροπλάνο και
0: δεν
1: σε καράβι.
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Είναι...
0: Όταν κλεινόμαστε και βουλιάζει το αυτοκίνητο στην άμμο και θέλουμε 4-5 ώρε να αυτού, αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε σε ένα μηχανάκι. Και εφόσον το βρούμε και αυτό πάλι καλά, είναι να φτάσουμε στον σκοπό μα, α πούμε, ναι, για να κάνουμε το έργο μα.
1: Εδώ στην Πάτρα έχουμε τον Άγιο Ανδρέα. Εκεί στην Κισάσα, ποιον έχετε που.
0: Εκεί έχουμε ως καθεδρικό ναό τον Απόστολο Μάρκο. Αλλά έχουμε πολλούς ναούς. Έχουμε κτίσει πλέον τώρα 10 ναούς μόνο στην πόλη. Και υπάρχει και η θεολογική σχολή. Είναι μάλλον το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε όλη, Ορθόδοξο σε όλη την Αφρική. Και είναι το δικό μας Μητροπόλος Κινσάσας.
1: Μες.
0: Και χθες είχαμε την ευχάριστη είδηση, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό.
1: Για δώστε μας την είδηση.
0: Αναγνωρίστηκε από την Ελλάδα, από το ΔΟΑΤΑΠ εδώ της Ελλάδος, το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κογκό έχει αναγνωριστεί. Πλέον μπορούν και οι δικοί μας φοιτητές να έρθουν να κάνουν και μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε 20 χρόνια και έγινε χθες.
1: Οπότε μας δίνετε αυτή την είδηση.
0: Αυτή την είδηση.
1: Αυτή
0: είναι
1: είδηση.
0: Πολύ ευχάριστο για μας. Είναι πολύ τιμητικό για το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο. Διότι διδάσκουν και πολλοί εξ Ελλάδος. Περίπου 35 καθηγητές διδάσκουν από την Ελλάδα, Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης και Αθηνών και κάποιοι άλλοι από άλλες χώρες Έλληνες. Διδάκτορες διδάσκουν στη θεολογική μας σχολή.
1: Μάλιστα. Πατρινοί έρχονται κάτω.
0: Έρχονται αυτοί που.
1: Οι καλοί φίλοι.
0: Τολμηροί.
1: Οι καλοί φίλοι και τολμηροί.
0: Τολμηροί. Εμείς θέλουμε να έρθουν πολλοί άνθρωποι να δουν το έργο μας από κοντά. Νομίζω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και όσοι έρχονται συγκινούνται και θέλουν να ξανάρθουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε προς το τέλος και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς όλους τους ακροατές τώρα που μας ακούν από εσάς και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να σας στηρίξουν. Έχετε την τελευταία κουβέντα της συζήτησης.
0: Καταρχάς, ποιο μήνυμα. Πολλές φορές όταν έρχομαι στην Ελλάδα και βλέπω, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εδώ πέρα, λέμε, ας πούμε, πώς εδώ τα έχουν πια όλα. Είναι δεδομένα κάπως. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, ούτε το νερό, ούτε τίποτα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά στην Ελλάδα, μιας και ομιλούμε εδώ από την χώρα τη δικιά μας, να είναι όλοι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι, διότι ο καλός Θεός έχει δώσει τόσα πολλά αγαθά και μπορούν, ας πούμε, να ζήσουν αξιοπρεπώς. Εκεί δεν υπάρχουν όλα αυτά. Εκεί δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά παρά τα αυτά, οι άνθρωποι παραμένουν σταθεροί στην πίστη, εννοώ δηλαδή τους Ορθοδόξους, τους δικούς μας, τους οποίους έχουμε. Γενικότερα είναι πιστοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε ένας άπιστος άνθρωπος, ένας που να δηλώνει δηλαδή απιστία.
1: Είναι ένθεοι.
0: Είναι ένθεοι άνθρωποι. Δηλαδή το θέλουν προσβολή κάποιος να τους πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Οπότε. Και εδώ οι άνθρωποι να έχουν αυτή την σταθερότητα, θα λέγαμε, στην πίστη, την αγάπη στην Εκκλησία και όλα θα πάνε κατευχήν. Τώρα, όσο αφορά το πώς θα
1: μπορούν να σας βοηθήσουν,
0: μπορώ να δώσουμε απλά ένα τηλέφωνο, νομίζω.
1: Να το δώσουμε στον αέρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πείτε. Να το πείτε,
0: σεβασμό. Ναι, είναι 6949 44 64 68. Είναι και WhatsApp, είναι και Viber, οπότε. Και εδώ στην Ελλάδα όταν βρίσκομαι και στην Αφρική όταν είμαι πάλι εκεί, ο καθένας μπορεί να με βρει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Απλά και κατανοητά, νομίζω και ο τελευταίος ακροατής κατάλαβε τι κάνατε κάτω, τις δυσκολίες, πώς μπορεί να σας βοηθήσει και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι προς δόξα Θεού. Έτσι.
0: Θα κλείσω λίγο με αυτό, κύριε Κώστα. Τρία πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε εκεί. Το ένα που είναι το άνοιγμα της Ορθοδοξίας. Το δεύτερο, το οποίο είναι η παιδεία. Έχουμε από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια. Το Πανεπιστήμιο μας έχει 4 σχολές: θεολογική, ιατρική, νομική και πληροφορική. 4 σχολές αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο μας. Το δεύτερο, σχολεία πάρα πολλά, με 1000 παιδιά το κάθε σχολείο. Και το τρίτο είναι που συμπραστικόμαστε κάθε φορά που βγαίνουμε προς τα έξω Στους πτωχούς μοιράζουμε τρόφιμα και φάρμακα.
1: Πίστη, παιδεία και αλληλεγγύη, λοιπόν.
0: Αυτά τα τρία πράγματα.
1: Κοινωνικό έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις ευλογίες σας να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, αλλά και το ραδιοφωνό σας.
1: Ευχαριστούμε. Διονύση Στεφανόπουλο, μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με Μελέτη Μελετόπουλο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
11: τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Dian Oil Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μετά από μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα με υψηλό καλεσμένο που μας ήρθε κατευθείαν από την Αφρικανική Ήπειρο, από το κέντρο της Αφρικής, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είχαμε κουβέντα με τον Μητροπολίτη, πατρινό Μητροπολίτη Κινσάσας, κύριο Θεοδόσιο. Μια συζήτηση που περιστράφηκε όχι μόνο στα της εξάπλωσης της Ορθοδοξίας στην Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και στην πίστη των ανθρώπων στη δική μας, στο δικό μας δόγμα, το Ορθόδοξο δόγμα, αλλά και στις δυσκολίες, στις δυσκολίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτό το εγχείρημα, το πολύ ωραίο εγχείρημα. Και σας προτρέπω να βοηθήσετε όλοι. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Και από τον Μητροπολίτη Κινσάσας, κύριο Θεοδόσιο, πάμε στα δικά μας τα πολιτικά παύλα γεωπολιτικά, γιατί είναι η καιρή, είναι πονηρή, υπάρχει μια εσωτερική κινητικότητα στα εγχώρια πολιτικά πράγματα της χώρας, κυρίως από το κέντρο και προς τα δεξιά, αλλά την ίδια ώρα έχουμε, το βλέμμα μας είναι καρφωμένο και στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ακούμε τον Ερντογάν να λέει από το βήμα του ΟΗΕ να, για να μιλάει για κυριαρχική ισότητα, για διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς και κάτι τέτοια. Έτσι, γι' αυτό σας λέω, η καιρή είναι πολύ πονηρή. Μαζί μας για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά και ό,τι άλλο έτσι, από την πολιτική επικαιρότητα επιθυμεί και ο ίδιος, είναι ο καλός φίλος ακαδημαϊκός, ο Μελέτης Μελετόπουλος, που τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά και έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο λόγος του. Καλή σου μέρα, Μελέτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε, ας πάμε πρώτα προς τη Νέα Υόρκη, προς Νέα Υόρκη μεριά.
1: Μια χώρα για να έχει κύρος και ο λόγος της να έχει αξία στο διεθνή φόρα, πρέπει να έχει και μια εσωτερική, αν θέλετε, σταθερότητα, στιβαρότητα, να έχει μια ηγεσία που να μπορεί να αρθρώσει έναν εθνικό λόγο. Εμείς εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί την αποτυχημένη πολιτική του κατευνασμού, υποκλίνεται, χαριτολογεί με γραβάτες, εναγκαλίζεται, όταν είναι η ώρα να πει κάτι δεν το λέει για να μην διαταράξει την καλή τη σχέση με τον απειλητικό γείτονα. Λοιπόν, αυτή η πολιτική έχει αποτύχει παταγωδώς, η πολιτική των ήρεμων νερών, η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, όλα αυτά κατέληξαν αυτή τη στιγμή όταν είμαστε πάλι, ας πούμε, σε μια κατάσταση έντασης και απειλών. Δεν πιάνει αυτό. Οι Τούρκοι νομίζω ότι πολύ καλύτερα θα συνεννοούνται με μια κυβέρνηση που θα τους έθεται αμέσως πριν ξεκινήσει αδίποτε συζήτηση τα όρια τους, να τους πει δηλαδή ότι εμείς θέλουμε μια σχέση καλής γειτονίας και υποφελούς αμοιβαίας συνεργασίας, αλλά ούτε κατά διάνοια δεν θα αμφισβητηθεί η οδήποτε κυριαρχικό μας δικαίωμα. Το διεθνές δίκαιο ισχύει και όπου υπάρχει κάποια ασάφεια, εννοώ την Θαλοκρηπίδα, θα πάμε να το λύσουμε και σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα, ούτε απειλές, ούτε πράξεις βίας, ούτε υπερπτήσεις ντρόνς, ούτε ψαροκάικα στο λιμάνι της Τίνου, όλα αυτά κομμένη. Πρέπει κάπως η κυβέρνηση να βάλει ένα πάγο σε αυτό το bullying το οποίο υφιστάμεθα από τους Τούρκους κάθε μέρα. Αυτό το bullying δεν είναι απλό. Έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία ένα κλίμα ανασφάλειας, φοβίας κτλ. Εγώ υποστηρίζω εδώ και πολλά χρόνια ότι και η μαζική φυγή των νέων στο εξωτερικό, ακόμα και η πτώση των γεννήσεων, έχει κάποια σχέση με την απουσία προοπτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι Έλληνες σκέφτονται ότι όπως πάει το πράγμα με τις μαζικές εξαγορές ελληνικών περιουσιακών στοιχείων από τουρκικά κεφάλαια, με αυτή την διολίσθηση σε ένα ιδιότυπο καθεστώς φιλανδοποίησης κτλ., τι μέλλον έχουμε σε αυτή τη χώρα? Λοιπόν, είναι πολύ ευρύτερο και σφαιρικότερο το θέμα από ό,τι παρουσιάζεται. Δεν είναι απλά ένα φοβικό σύνδρομο, είναι μία αίσθηση ότι χάνουμε την κυριαρχία στη χώρα που απελευθερώσαμε με ποταμούς αίματος.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό... με αυτό το τελευταίο που ανέφερες, ανησυχείς ότι και οι νέοι άνθρωποι που φεύγουν, όπως είπες, ή που λιγοστεύουν δημογραφικά, θα πούν κάποια στιγμή πουρκουά αυτό που πάνε οι Γάλλοι, γιατί να πολεμήσουμε, δηλαδή?
1: Όχι, αυτό το αποκλείω. Το αποκλείω. Ο ελληνικός λαός διακατέχεται από πατριωτισμό και έρωτα για την πατρίδα του, αλλά η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή αυτό δεν το εκπροσωπεί. Έχει μια στάση φοβική, κατευναστική, και όχι μια στάση ανδρεία και στεναρή. Αλλά θέλω να σας πω όμως και το εξής, ότι στο εσωτερικό μέτωπο, αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό μέτωπο έχουν άμεση σχέση και με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και με τις προϋποθέσεις της κυριαρχίας μας. Δηλαδή, όταν μια χώρα βιώνει μια εσωτερική, ας πούμε, κρίση πολιτική διαρκούς αστάθειας και αμφισβήτησης και διχασμού και τοξικότητας, είναι αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε εκλογές οι οποίες δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Μπορεί να γίνουν την άνοιξη, όπως λέει η κυβέρνηση, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Οδεύουμε σε εκλογές πάντως σε λίγους μήνες, σε ένα κλίμα απίστευτης τοξικότητας και ψευδολογίας. Και επειδή είχατε την καλοσύνη να πείτε ότι μπορώ να θέσω και κάποια θέματα στη συζήτηση,
0: θα
1: σας πω το εξής. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση ανέθεσε τα πολιτήρια 27 αρχαιολογικών χώρων, μεταξύ των οποίων της Ακρόπολης και της Κνώσου, σε επιχειρηματικό όμιλο που ελέγχει πλήρως η Singular Logic. Υπενθυμίζω ότι είναι η εταιρεία που συγκεντρώνει και μεταδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο όμιλος αυτός λοιπόν, στον οποίο ανήκει η Singular Logic, ανέλαβε επί 12 έτη τα πολιτήρια 27 εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων. Και να πούμε και το εξής, ότι ο διαγωνισμός που έγινε ήταν ένας διαγωνισμός που αμφισβητήθηκε, διότι τελικώς ήταν τέτοιες οι προδιαγραφές που κατετέθη μία και μόνη προσφορά της εταιρείας η οποία ελέγχει τις συγκλονιστές. Λοιπόν, αυτό σε καμία σοβαρή χώρα της Δύσης δεν θα υπήρχε το φαινόμενο η εταιρεία που μεταδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα να έχει δοσοληψίες με την κυβέρνηση σε άλλα πεδία. Έτσι, δηλαδή, η κυβέρνηση μου δίνει ένα τεράστιο πακέτο που λέγεται πολιτεία αρχαιολογικών χώρων και εγώ κάνω τις εκλογές. Αυτά λοιπόν δεν γίνονται. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τυπική παράβαση, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ασυμβίβαστο, το οποίο θα προκαλέσει, να μου το θυμηθείτε, ήδη προκαλεί μεγάλη αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας, που είναι πάρα πολύ κακό πράγμα για μια δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία ουδής πρέπει να αμφισβητεί την γνησιότητα της εκλογικής διαδικασίας.
0: Καλά, αυτό το ακούσαμε χθες και για τη Σουηδία, από ό,τι πήρατε αυτή μου, κύριε Μεδοτόπουλο.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, ότι εκεί υπήρξαν καταγγελίες ότι έγινε νοθεία στις προηγούμενες εκλογές με ένα αντίστοιχο τρόπο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν δεν γίνονται. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων, στον οποίο να μην εμπλέκεται μια εταιρεία που έχει παρτίδες με την κυβέρνηση. Αλλά σταματώ εδώ σε αυτό. Θέλω να έρθω στο...
0: Σταματάτε μένα, αλλά είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα μου το θυμηθείτε ότι θα προκαλέσει αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Και γι' αυτό πρέπει τα κόμματα να συνεννοηθούν και να απαιτήσουν να υπάρξει ένας αδιάλειτος μηχανισμός στον οποίο να εμπλέκονται, τον οποίο να αναλάβουν εταιρείες που να μην έχουν τέτοιου είδους παρτίδες με την κυβέρνηση. Όχι διότι κατηγορώ τη Singular Logic ότι θα κάνει νοθεία.
0: Όχι, αυτό που λέτε, ότι η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει να φαίνεται κιόλα αυτή μία, όχι μόνο να είναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να φαίνεται κιόλα. Δηλαδή, ο κόσμος θα το αμφισβητήσει. Λοιπόν, τώρα το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εδώ έχουμε μια ασύλληπτη γκεμπελική προπαγάνδα φερεφώνων της κυβέρνησης για την οικονομική επιτυχία της κυβέρνησης. Και εδώ βγαίνει λοιπόν η έκθεση της Eurostat, η φετινή έκθεση, η οποία λέγεται Key Figures on European Living Conditions 2026. Είναι μια έκθεση που βγάζει η Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων. Και τι βγαίνει από αυτή την έκθεση? Ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, δηλαδή αποκλίνουμε συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, στα χειολογώ, το 87,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το εισόδημά του. Το ποσοστό πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πήγε στο 27,5% έναντι 26,3% το 22. Είναι το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Λοιπόν, για τα παιδιά έως 17 ετών, η παιδική φτώχεια που λέμε, ο δείκτης ανήλθε στο 29,6% από το 28,1%. Έτσι, τεράστια αύξηση. Τι θέλετε να σας πω, ότι γράφει η Eurostat το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 25 ήταν 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 22.630. Δηλαδή εμείς έχουμε 66% χαμηλότερη αγοραστική δύναμη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ξέρετε ποιες χώρες είναι πιο χαμηλά από εμάς? Μόνο η Ουγγαρία και η Ρουμανία. Η Βουλγαρία είναι πάνω από εμάς. Η Βουλγαρία έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα από εμάς. Ας πούμε, είτε μια χώρα που βγήκε από πολλές δεκαετίες κομμουνισμού, φτωχή κτλ. Λοιπόν, η μόνη χώρα που είναι σε μείωση σε πραγματικό εισόδημα είναι η Ελλάδα. Και η Γαλλία με ένα ελάχιστο ποσοστό 0,6%. Η Ρουμανία σημείωσε άνοδο. Η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία κτλ. Σημείωσαν άνοδο. Δηλαδή έχουμε μια οικονομική, ας πούμε, κατάρρευση άνευ προηγουμένου. Για να μην μιλήσω βέβαια για το χρέος δημόσιο και ιδιωτικό, το οποίο έχει πάει στα 600 δισεκατομμύρια. Έτσι, ασύλληπτο. Επίπεδο της εποχής χρεοκοπίας. Τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα, δεν βγάζουν πέρα το μήνα έναντι 42,5 στο μέσο όρο. Στη Βουλγαρία είναι 76,9. Εμείς είμαστε 87%. Να πούμε για τη στεγαστική κρίση, όπου το 26,4% του πληθυσμού ζει σε σπίτια των οποίων το ενίκιο απορροφά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα έχω, το μισό σχεδόν πάει στον ΕΚΙ. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό είναι 7,7%. Και εμείς είμαστε στο 40%. Το 67,2% των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του φτωχό. Η Βουλγαρία, αυτό λέγεται δείκτης υποκειμενικής φτώχειας. Στη Βουλγαρία είναι 36,1. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 17,6. Δηλαδή καταλαβαίνετε πλέον. Ωραία. Και να πούμε και να πάμε και στη ρίζα του θέματος. Το 66% των δανείων που δίνουν οι μεγάλες συστημικές τράπεζες πηγαίνει σε 10 επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει δανεισμός στην οικονομία. Μόνο ένα στα 5 δάνεια που δόθηκαν πέρσι πήγε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 13,5% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,1. Θέλω να πω, αυτά όλα λοιπόν καταρρύπτουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης, και για να μην φτάσουμε ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ράλι των τιμών σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο, ότι βγαίνουν σε πληστηριασμό αυτή τη στιγμή. Στις 16 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκαν 56 πληστηριασμοί. Έτσι, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει πάει στο 69,4% από 75,1% που ήταν το 2015. Δηλαδή οι Έλληνες πλέον δεν έχουν δικά τους σπίτια. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια εικόνα η οποία δείχνει την ικτή οικονομική κατάσταση της χώρας, την οποία με πολύ μεγάλη ομολογουμένως επιδεξιότητα η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα σύστημα παραπληροφόρησης συστηματικής, εμφανίζει ας πούμε ως ρόδινη και ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει λαμπρά αποτελέσματα κτλ. Λοιπόν, ο κόσμος βέβαια γράφει και λέει και στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην καθημερινή συζήτηση ότι υπάρχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Αλλά εδώ λοιπόν ευτυχώς που έχουμε την Eurostat, η οποία ανακοίνωσε όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματικότητα, η οποία είναι. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται επιγόντως μια σοβαρή κυβέρνηση με ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία και όχι από κρατικοδίαιτους, καρεκλοκένταυρους και κομματικά στελέχη κτλ. Θέλουμε μια κυβέρνηση με ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία, η οποία να φτιάξει ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι η Ελλάδα δεν έχει γεωργία, δεν έχει κοινοτροφία, δεν έχει βιοτεχνία, έχει χυμαζόμενη βιομηχανία, έτσι, που συγκρόνονται διαρκώς. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε μια. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης πενταετές, να ξαναστηθούμε σε απόγεια μας. Δεν μπορεί να εισάγουμε σταφίδα από την Καλιφόρνια και κρεμμύδια από την Τουρκία, αλλά αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, όλα αυτά εάν δεν γίνουν, τι να συζητάμε τώρα για την εθνική κυριαρχία και να αρθρώσουμε λόγο στα διεθνή φόρα για τα εθνικά μας θέματα, άμα οι άλλοι μας έχουν, ας πούμε, μας θεωρούν μια αποτυχημένη χώρα η οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη τις υγειώδεις προϋποθέσεις διαβίωσης του πληθυσμού της, όλα τα άλλα είναι απλά συζητήσεις.
0: Πάμε να κλείσουμε το τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησής μας που αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη. Θα το βάλω στην εξίσωση. Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο, ας μου επιτραπεί κύριε Μαρδετόπουλε. Πολλοί λένε ότι η είσοδος, η επανεμφάνιση Κασιδιάρη, όχι ότι έγινε σκόπιμα, αλλά θεωρούν ότι πολιτικά, εκλογικά, διευκολύνει εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, συμμερίζεστε αυτό το διάβασα, την ανάλυση?
1: Θα σας πω. Όχι, δεν το συμμερίζω, θα σας πω τι εννοώ. Διάβασα ένα σχόλιο, ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ναι, του καθηγητού της νομικής Αλιβιζάτου, το οποίο έλεγε ότι νομικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πολιτευτεί ο Κασιδιάρης. Έτσι έλεγε τώρα ένας καθηγητής ερωματικού δικαίου. Δεν ξέρω η κυβέρνηση με ποια λογική θεωρεί ότι μπορεί να πολιτευτεί. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θα πω στο εξής, θα πω το εξής, ότι ουδής ο παδός του Κασιδιάρη ποτέ στη ζωή του δεν θα διανοηθεί να ψηφίσει ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, και ουδής άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξει τον Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργό δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσει το κόμμα του Κασιδιάρη. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, δύο τελείως διαφορετικοί τρόποι σκέψης.
0: Δεν είναι το ίδιο εκλογικό σώμα, θα πω εγώ. Έτσι, δεν είναι το ίδιο εκλογικό σώμα, η ίδια ιδεολογική προέλευση.
1: Είναι άλλο εκλογικό σώμα. Δηλαδή δεν θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει καμία περίπτωση να, ας πούμε, ο Κασιδιάρης ανήκει στην άκρα δεξιά, ο Σαμαράς ανήκει στην ευρύτερη κέντρο δεξιά, έτσι καλύπτει ιδεολογικά το χώρο από το πατριωτικό κέντρο, από το πατριωτικό Πασόκ μέχρι την, ας πούμε, δεξιά. Είναι άλλοι χώροι, έχουν άλλες συντεταγμένες, έχουν άλλα ιδεολογικά προτάγματα, δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκριση, και όλο αυτό είναι μια, ας πούμε, εσκεμμένη, πιο πολύ σχέση έχει η κυβέρνηση με το χώρο, δηλαδή πιο πολύ κινδυνεύει η κυβέρνηση να χάσει ψηφοφόρους προς την πλευρά του Κασιδιάρη
0: παρά
1: ο Σαμαράς. Επίσης θα πάμε κάτι άλλο, ότι η τελευταία δημοσκόπηση της MRB, που είναι μία από τις σοβαρότερες εταιρείες, ας πούμε, δείχνει όχι μόνο έδωσε το κόμμα, δυνητικό κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά σήμερα, να λαμβάνει 16,8%, αλλά είπε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που δεν το πρόσεξε ο κόσμος, ότι ένα 7% του 20% των ψηφοφόρων των σημερινών της Νέας Δημοκρατίας, πόσο παίρνει η Νέα Δημοκρατία, 25% ξέρω εγώ, έτσι, το 7% αυτού του ποσοστού πιθανώς αψήφιζε Σαμαρά. Το οποίο σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό στις εκλογές θα μειώσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αντί να πάρει 25 θα πάρει 17, ας πούμε, πηγαίνοντας σε αυτό το ποσοστό Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σας τα λέω αυτά για να σας πω ότι τελικά αυτό που θα δούμε στις εκλογές σήμερα δεν το διανοούμεθα. Θα δούμε άλλα πράγματα στις εκλογές, άλλες ανακατατάξεις. Η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρξουν μεγάλες διαρροές από την κυβέρνηση, όχι μόνο προς το κόμμα του Σαμαρά αλλά και σε άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί πολύ μεγάλο σοκ στις εκλογές, αυτή είναι η γνώμη μου. Θα είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά από αυτά που φαντάζονται. Η έκπληξη των εκλογών θα είναι απολύτως σίγουρο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Τσίπρας δεν θα δικαιώσει τις προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει ο ίδιος. Και θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, το οποίο ακόμα δεν είμαι σε θέση βέβαια να σας προδιαγράψω, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές.
0: Αντώνης Σαμαράς πότε θα το ανακοινώσει? Εσείς που είστε και σε μια ανοιχτή γραμμή μαζί.
1: Το ξέρει μόνο ο ίδιος, κανείς άλλος. Και αυτό σας το λέω τελείως ειλικρινά. Ο άνθρωπος έχει 50 χρόνια εμπειρία στην πολιτική, έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Ελλάδος, ξέρει πότε θα τα ανακοινώσει. Ούτε ενώ εγώ μετά τη διακήρυξη των 91 ήμουν από τους ένθερμους υποστηρικτές της επαναφοράς στην πολιτική, ουδέποτε τον ρώτησα και του συνέστησα και του είπα και έκανε οτιδήποτε ανοίξει περί του χρόνου ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι όταν αυτός θεωρήσει ότι είναι κατάλληλη στιγμή, θα το κάνει. Εκεί αυτό έχω να σας πω.
0: Μάλιστα. Και θα σας δούμε το επόμενο διάστημα και στα δικά μας μέρη, έτσι να κλείσουμε αυτό, κύριε Μαρδετόπουλε. Θα κατέβετε καθόλου Πάτρα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να κάνω πραγματικά στην Πάτρα είναι να οργανώσω κάποια στιγμή μια παρουσίαση της βιογραφίας του Παναγιώτη Κανελόπουλου, γιατί ήταν ένας μεγάλος πατρινός πολιτικός, και μια πολύ μεγάλη πνευματική προσωπικότητα. Έγινε μια εμβληματική παρουσίαση στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα. Ήταν ο COVID μετά. Εκκρεμεί μια παρουσίαση της βιογραφίας του Καναλού που συμπάντρα. Εάν το κάνουμε, θα σας καλέσω να κάνετε το συντονισμό της συζήτησης.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πραγματικά. Μα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στον αέρα. Κύριε Μελτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Δεν έχετε παράπονο. Πήραμε ευλογίες. Εγώ και συντονιστής μου, λέει ο Αντρέας Νικολόπουλος. Είδες, Αντρέα, τα τυχερά στον αέρα, ε? Η πρόσκληση από το Μελέτη, το Μελετόπουλο. Τον ευχαριστώ πολύ. Δεν έχετε παράπονο, εκτός από το Μελέτη Μελετόπουλο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με απλό κατανοητό λόγο για όλους. Έτσι, ήταν εδώ ο Μητροπολίτης Κινσάσας από το μακρινό Κογκό, κύριος Θεοδόσιος, και μας είπε με απλό κατανοητό λόγο τι γίνεται στην Αφρική με την Ορθοδοξία. Και έτσι κρατάω το κομμάτι που πήγε σε κάποια μέρη, γιατί μιλάμε για μια χώρα 10 φορές μεγαλύτερη την Ελλάδα, πήγε σε κάποια μέρη που δεν είχαν ξαναδεί λευκό και νόμιζαν ότι ήταν θεότητα ο Σεβασμιότατος. Το αποκαλύπτει για πρώτη φορά αυτό, ακούστηκε για πρώτη φορά στον αέρα, στον Πελοπόννησο FM. Πήγε μέσα στις ζούγκλες εκεί, είδε κάποιες φυλές, δεν είχαν ξαναδεί λευκό και νόμιζαν ότι ήταν ο Θεός και τον άγγιζαν σαν να ήταν Θεός. Φοβερό. Βεβαίως κινδύνεψε η ζωή του, όχι μόνο από την αλλονοσία, πρέπει να σας πω, έχει κινδυνεύσει η ζωή του και από ανθρωποφάγους που υπάρχουν ακόμα στην Αφρική. Στην επόμενη εκπομπή, στο Πέρα από το Προφανές, που έρχεται σε λίγο, ο Γιώργος Παπατριαδαφύλου θα έχει τον βουλευτή 12 νήσων του Πασόκ Κινάλ, τον Γιώργο Νικητιάδη, είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο, για την έκριθμη κατάσταση με τα ελληνοτουρκικά, εκεί στα 12 νήσια τι γίνεται και με τις απαιτήσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση. Και θα έχει και τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρώην υπουργό, πλέον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή νομικής και συνταγματολόγο, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μετά τις 9.30 με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και έπεται συνέχεια. Δεν έχετε κανένα παράπονο. Η πέμπτη σεζόν λειτουργίας του Πελοπόννησου FM έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Κλείνω από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Καλημέρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος και το θες για όλα όσα θέλουμε και όσα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν το θες πολύ, το σύμπαν ολόκληρο, όπως είπε και ο Κοέλιο, συντελεί και συνωμοτεί να είναι δίπλα σου και να το πετύχεις. Η πίστη και η θέληση, αλλά και το όραμα είναι αυτά τα οποία οδηγούν τη ζωή μας. Καλημέρα, Πελοπόννησο, FM 103,9, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου και θα είμαστε παρέα ως τις 10, όπως πάντα στην μαγική αυτή και εξαιρετική συχνότητα των 3 και 9 μεγακύκλων των FM, Πελοπόννησος FM. Γιορτάζει πολυξένη σήμερα, χρόνια πολλά πολύχρονες, ξένια, πολυξένη και άλλα υποκοριστικά που βγαίνουν από το όνομα. Να είστε πολύχρονες, κυρίες μου. Κίνηση, χαμός με κάθε βροχόπτωση στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα βιώνουμε καταστάσεις τρελές, θεότρελες, παλαβές, προτεραιότητα έχεις εσύ, έχω εγώ, κίνηση σταματημένη, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Τώρα, αυτό έγκυται και στις καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να πετύχουν οι δήμοι, οι άρχοντες, οι θεσμοί, κυκλοφοριακούς χάρτες, σηματοδότες στα φανάρια, τα γνωστά φανάρια. Εδώ υπάρχει και μια δαιμονοποίηση αναφερόμενη στα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Α, όχι φανάρι, εδώ στη διασταύρωση θα δημιουργήσει έξτρα ιδιαίτερη κίνηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι στα αστικά κέντρα πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις, να αλλάξουν κυκλοφοριακοί χάρτες σε πάρα πολλές πόλεις, που σημαίνει σημάνσεις, τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών. Ένα φανάρι καταρχάς δίνει οδική ασφάλεια, μειώνει τα ατυχήματα και τις εγκρούσεις, δίνοντας προτεραιότητα. Επίσης, το φανάρι δίνει την προτεραιότητα στον πεζό. Ξέρει ο πεζός πότε θα περάσει. Όπως μας είπε και χθες η κυρία Μιλωνά, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όταν ο πεζός διέρχεται εκτός διάβασης πεζών και με κόκκινο σηματοδότη, δέχεται πρόστιμο εάν συλληφθεί. Που συλλαμβάνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, εδώ είμαστε. Αρχίζει σιγά σιγά και στρώνει βέβαια το πράγμα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και επίσης τα φανάρια ρυθμίζουν τη ροή, αποτρέπουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Έχει σπουδαιότητα και πρέπει να τοποθετείται σε κεντρικές διασταυρώσεις. Να τονίσω δε εδώ ότι η ευρωπαϊκή οδηγία επισημαίνει και το εξής πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να μπει και στο DNA μας και να οδηγεί τους σχεδιασμούς στις πόλεις. Σε σημεία στα οποία γίνονται επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, πάβει πλέον να πέφτει ευθύνη μόνο στον κακό οδηγό που παραβίασε το στόπ και ούτω καθεξής. Η ευρωπαϊκή οδηγία λέει ότι σημαίνει πως κάτι δεν μπορούν οι οδηγοί να αντιληφθούν, συνεπώς προβαίνουμε και πηγαίνουμε σε διορθώσεις. Πάμε στη διεθνή σκηνή. Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που για μία ακόμα φορά επιδεικνύει την άστατη λογική και πολιτική την οποία έχει, η οποία έχει διχάσει τον κόσμο. Κανένας δεν ξέρει πώς θα ξυπνήσει, κανένας δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Μία ακόμα δήλωσή του.

Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται σε διαμάχη μόνο μεταξύ τους, αν καταφέρουν να βρουν κάποια λύση λογική. Ο Τραμπ τη μία κλείνει προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την άλλη προς τον Ζελένσκι. Ποτέ δεν έχει ορίσει σαφή όρια πλαίσιο διπλωματίας. Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα μέσα στο μυαλό του, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή βεβαίως, αν επιθυμεί πόλεμο ή ειρήνη. Αυτά τα δύο είναι αντιφατικά μεταξύ τους, πέραν του μνημειώδους έργου του Τολστόη, του Λέοντα Τολστόη, το «Πόλεμος και η ειρήνη», που περιέγραφε μια άλλη συνθήκη, την εισβολή των Γάλλων του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Καμία σχέση με αυτό που ο Τραμπ έχει στο μυαλό του. Ο Τραμπ δεν ξέρει αν στα πολεμικά πεδία τελικά τι ακριβώς ζητά, τι επιδιώκει. Και η πολιτική του είναι μία από εδώ, μία από εκεί, διχάζοντας βέβαια την ανθρωπότητα και επιφέροντας πολύ δυσμενείς διπλωματικές σχέσεις από όπου περνάει. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και του άδικου χαμού του λαϊκού τραγουδιστή και πολύ αγαπητού. Μέθη, απεινιδωτής και αδρεναλίνη είναι κάποια στοιχεία που αρχίζουν και παίζουν. Ο υπνοτιστής, ο υπνοθεραπευτής μπαίνει μέσα στο κάδρο πλέον. Νάσος Κομιανός είναι ο υπνοθεραπευτής. Επανέρχομαι και πάλι σε κάτι που αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που σχολιάζαμε ότι κυρίως οι άνθρωποι της OB's αναζητούν την αιώνια νιότητα, την ευεξία, την ομορφιά, να φαίνονται πολύ νεότεροι. Πολλές φορές βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι και τόσο καλά στα πρόσωπά τους. Είδαμε αυτή η αρνητική εξέλιξη που υπήρχε και στην δίθεν θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Οι άνθρωποι παρασύρονται βέβαια από, αν θέλετε, τσαρλατάνους, από μη σωστές πρακτικές. Όλες αυτές που εφαρμόζονται, αντιλαμβανόμενοι οι άνθρωποι αυτή την ανάγκη κυρίως των ανθρώπων της OB's αλλά και πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού για καλύτερη ζωή, να είναι πιο δυνατή, δήθεν έρχονται σκευάσματα τα οποία είναι μη ελεγμένα από εόφη, γενικά δεν είναι ελεγμένα, τα οποία προκαλούν παρενέργειες κλπ. Τώρα μπαίνει στο μικροσκόπιο και ο υπνοθεραπευτής, έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία η ανάκριση στέκεται πολύ. Υπάρχουν οι συνομιλίες τις οποίες έχουν αντιληφθεί οι γραμματείς του ιατρείου της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου έγινε αυτό το φρικτό συμβάν και οδήγησε στην τραγωδία του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουμε εξελίξεις. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς ημέρα είναι Τετάρτη. Θα έχουμε και έναν κορυφαίο γιατρό και καθηγητή βέβαια ιατρικής που θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες και τα φώτα του για την περίπτωση αυτή. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Νέα Υόρκη, γεωπολιτικό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αναμένεται και μια συμφωνία για την προμήθεια Καναντέρ των πυροσβεστικών αεροσκαφών από τον Καναδά. Επίσης, ο Καναδός ομόλογος του Πρωθυπουργού είναι ο Μαρκ Κάρνεϊ. Ο Έλληνας υπουργός διάβλο άνοιξε με το Ιράν και το Ορμούζ. Ο κύριος Γιαραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραγκατσί. Αραγκτσί, για να το πω καλύτερα. Λοιπόν, και αυτό παίζει το ρόλο του. Θα έχουμε εξαίρετους προσκεκλημένους σήμερα, τον κύριο Νικητιάδη σε πολύ λίγο. Δεν ξέρω, Διονύση, έχουμε τον κύριο Νικητιάδη ή όχι ακόμα? Όχι, γιατί θα πάμε στο τραγούδι του εορτάζοντα Χούλιο Ιγκλέσιας. Να πάμε, είμαστε έτοιμοι. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας γεννήθηκε σαν σήμερα, ο αγαπημένος για τη γενιά μας, της θείας και της μαμάς, έτσι. Μαμά και θεία ήταν ερωτευμένες με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, οι νεότερες γενιές, με τον γιο του, τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας είχα αποκλειστική συνέντευξη πριν από μερικά χρόνια στο Μόναχο. Ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ καλή προσωπικότητα, με καλή διάθεση, ευχάριστος πολύ, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, δεν απέρριψε κανένα, χαμογελαστός. Ήταν λίγο πριν την συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι μια δεκαετία πλέον. Εξαιρετός πάντως, ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Έχω και φωτογραφία μαζί του με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Λοιπόν, άρα πάμε στο περίφημο Αμπράζαμε. Στα ελληνικά έχει τραγουδηθεί ως Αγάπαμε, Χούλιο Ιγκλέσιας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε με τον κύριο Νικητιάδη.

0: Λοιπόν, ο Χούλιο Ιγκλέσιας το αμπράζαμε. Αγάπαμε έχει αποδοθεί στην ελληνική απόδοση το συγκεκριμένο τραγούδι. Χούλιο Ιγκλέσιας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, εσύ ως κλείνει το 83 του έτη. Ιθαλής, ακίνητος, γοητευτικός για τη θεία και τη μαμά, πάντα ερωτευμένες όλο το σόι με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Συνεχίζει ο γιος του Ενρίκε και αυτός μια πολύ σημαντική πορεία στη καλλιτεχνία και στη μουσική. Πελοπόννησος FM 103,9, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε πρώτα απ' όλα έναν εξαίρετο άνθρωπο, αλλά και έναν πολύ σημαντικό πολιτικό και πολιτευτή και βουλευτή δωδεκανήσων ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Κύριε Νικητιάδη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σε όσους φίλες και φίλους μας παρακολουθούν και αισθάνομαι άσχημα, διότι μετά από τον Χούλιο Ιγκλέσιας ο κόσμος θα λέει γιατί μας προσγειώνεται τόσο ανώμαλα. Ας είναι όμως, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο γλυκοί γίνεται.
0: Είστε εξαίρετος πάντα, διακριτικός, με πολύ σεβασμό σε κάθε ενέργειά σας, πρακτική σας συνομιλία. Βουλευτής δωδεκανήσων, κύριε Νικητιάδη, πολύ έμπειρος δικηγόρος Παραριοπάγο βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε πρώτα, κύριε Νικητιάδη. Είδα και, και το μήνυμά σας για τον άδικο χαμό του πυροσβέστη στη Ρόδο εχθές. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή. Πήγε να σώσει δύο Ιταλούς αναρριχητές και τελικά έχασε τη ζωή του. Τι πληροφορίες έχετε για το συμβάν αυτό, κύριε Νικητιάδη?
1: Άστε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις περιμένω τα ακριβή και τελικά πορίσματα προκειμένου να αποφανθώ. Εκείνο ωστόσο που μπορώ να πω είναι ότι κάποια στιγμή η πολιτική προστασία, πέρα από την πρόληψη που θα πρέπει να είναι προτεραιότητά της για να μην έχουμε προβλήματα συνολικώς από τα φαινόμενα της φύσης, πέρα από την καταστολή για την οποία θα πρέπει να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι, απαιτείται και σωστή εκπαίδευση, σωστός τρόπος προσέγγισης αντίστοιχων προβλημάτων, διότι πραγματικά καίγεται η ψυχή μας να ακούμε ότι ένας άνθρωπος που πήγε να σώσει κάποιους που κινδυνεύανε και που μπορεί και να σωζόντουσαν στο τέλος, ανεξαρτήτως της δικής του παρέμβασης, έχασε τη δική του ζωή. Είναι θλιβερό, είναι δραματικό και θα πρέπει επιτέλους οι αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται των πυροσβεστών να φροντίσουν να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνω, χωρίς να αιτιολογώ και δικαιολογώ το να πάει να μπει μέσα στη φωτιά ένας άνθρωπος και να διακινδυνεύσει η ζωή του, αλλά από τέτοια περιστατικά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία, η κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι προφανές ότι ήταν ένας ήρωας, ένας άνθρωπος που θυσιάστηκε, που είχε αυταπάρνηση, που για να σώσει κάποιους άλλους έθεσε σε κίνδυνο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Η εκπαίδευση των ανθρώπων που επιχειρούν να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι σε όλες τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νικητιάδη. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είστε μία ανάσα από την τουρκική πλευρά. Έχετε πάρει θέσεις πολλές φορές και εκτιμώ σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Τώρα, τι βλέπετε? Υπάρχει μία προκλητικότητα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου και τουρκικής διπλωματίας. Μιλάνε καταρχάς για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας αλλά και τη θέση σας για τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και διπλωματίας, μιας και στην Αμερική αυτά τα 24 ώρα παίζονται πάρα πολλά στο πεδίο της διπλωματίας στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο για να σημειώσω ότι είμαστε σε αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού της χώρας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να παρατηρήσω ότι η χθεσινή ομιλία του Ερντογάν ήταν μια ομιλία μετριοπαθής. Δεν μας συνήθισε ο Ερντογάν σε τέτοιου είδους ομιλίες. Το ζήτημα που έθεσε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση αφορούσε αυτό που πάντα φέρνει, την αναγνώριση του ψευδοκράτους, του τουρκοκυπριακού αυτού του ψευδοκράτους στη Βόρεια Κύπρο, υποθέτω ότι σήμερα που μιλάει και ο κύριος Χριστοδουλίδης, εκτός από το δικό μας πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης, θα απαντήσει στις αναφορές του κυρίου Ερντογάν. Όμως έχει τη σημασία του το ότι ο κύριος Ερντογάν έκανε μια μετριοπαθή ομιλία σε ό,τι σχετίζεται με τις επιθετικές τάσεις που έχει κατά κανόνα όταν παρίσταται στο Γενική Συνέλευση και τοποθετείται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή, η Νέα Υόρκη είναι ένα πολιτικό ζυμωτήρι. Εκεί δίνεται η ευκαιρία να συναντήσεις όσους είναι αδύνατο να συναντήσεις για χρόνια ολόκληρα όταν κάνεις προσπάθειες. Είναι όλη η ηγεσία του πλανήτη εκεί συγκεντρωμένη. Έχεις λοιπόν τη δυνατότητα, από ό,τι κατάλαβα ακούγοντας, τρέχοντας κιόλας ένα δελτίο ειδήσεων το πρωί, ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε συνάντηση με τον Ιρανό εκπρόσωπο. Αυτό είναι καλό, να μιλάμε με όλο τον κόσμο. Ο κύριος Ερντογάν από τη μεριά του προσπάθησε να έχει μια κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, δεν τα κατάφερε. Πήγε όμως σε μια συνάντηση που έγινε με τις αραβικές χώρες και εκεί είχε την ευκαιρία ο Τραμπ ξανά να πλέξει το εγκόμιο του κυρίου Ερντογάν. Ας ελπίσουμε ότι έρχεται ως αντίβαρο να τον χαϊδέψει μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Μπάρακ, του πρέσβη της Τουρκίας, της Αμερικής στην Τουρκία, ο οποίος σε μεγάλο δίκτυο δήλωσε ότι δεν υπάρχει τρόπος, όσο διατηρούν τους ρωσικούς πυράβλους οι Τούρκοι, να πάρουν τα F-35.
0: Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, το διπλωματικό. Η τουρκική πλευρά αναζητάει ένα γωνίως τρόπο να προμηθευτεί τα αεροσκάφη.
1: Και μάλιστα πρόσθεσε ότι δεν τα χρειάζεται κιόλας. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση της Αμερικής αυτή τη φορά. Δεν είχαμε ακούσει μέχρι τώρα αυτή την αιτιολογία από την πλευρά της Αμερικής, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει το νομοθετικό εμπόδιο όσο έχουν τους ρώσικους πυράβλους οι Τούρκοι να μην μπορούν να συμμετάσχουν. Ξέρουμε ότι δεν ανατρέπεται εύκολα. Έχει βέβαια ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και εκεί μπορεί να απολέσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όχι στη Γερουσία, είναι μάλλον απίθανο, αλλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα θα απολέσει την πλειοψηφία. Παίζει και αυτό συνολικό στον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Τραμπ. Για να το κλείσω όμως, ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες του κυρίου Μακρόν, που είναι και το σημαντικότερο όλων αυτή τη στιγμή, για να υπάρξουν λύσεις, για να σταματήσει ο πόλεμος, για να σταματήσουν τα μέτωπα που υπάρχουν, Ιράν, Ουκρανία, Χούθη, Μεσοδική Αραβία, μέτωπα που δυστυχώς θα έχουν και έχουν ήδη τεράστια επίπτωση σε εμάς και βλέπουμε που πηγαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρώπη τουλάχιστον, πέρα από τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Μακρόν για να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο με τον Τραμπ, η Ευρώπη θα δημιουργήσει ένα δικό της μέτωπο αντιπερισπασμού και τρόπο αντιμετώπισης αυτής της τεράστιας κρίσης που έρχεται με τα καύσιμα και που δεν τη ζούμε πια μόνο εμείς, τη ζουν και οι Ευρωπαίοι, έτσι.
0: Μακάρι, με τον Μακρόν συναντήθηκε βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά γενικά, γενικά προσπαθεί ο Αμερικανός πρόεδρος να υποβαθμίσει τον ρόλο της Ευρώπης και στα διεθνή πολεμικά και στα πολεμικά μέτωπα και στη διεθνή διπλωματία γενικά. Προσπαθεί να πει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κινώ τα νήματα, η Ευρώπη απλά παίζει ένα ρόλο κομπάρσου. Πάντα αυτή είναι η στρατηγική του, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαπιστώσει. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Νικητιάδη, και τέλος, Πασόκ Κινάλ, τι ακριβώς, πώς προβλέπετε, πώς είδατε και του Προέδρου Νίκο Ανδρουλάκη την παρουσία βέβαια στη ΔΕΘ που ήταν και η τελευταία του δημόσια εμφάνιση, και πώς πιστεύετε ότι τους επόμενους 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές, καταρχάς θέλω και την άποψή σας, πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, λίγο πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, κοντά στο καλοκαίρι, νωρίτερα το 2027, και ποια θα είναι η πορεία του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής?
1: Ξεκινήσω από το τελευταίο σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Από τη στιγμή που αποτελεί προνόμιο του Πρωθυπουργού η ημερομηνία των εκλογών, εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρξει ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να πάει καλά, δηλαδή να φτάσει κοντά στο 30% στην πρώτη κάλπη, θα κάνει τις εκλογές κανονικά στο χρόνο τους. Αν όμως βρεθεί τέτοια ευκαιρία ακόμα και τον επόμενο μήνα, η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αρπάξει την ευκαιρία για να κάνει εκλογές, και αυτό άλλωστε περιμένει και αυτό μετράει διαρκώς και καθημερινώς. Τώρα, σε ό,τι σχετίζεται με εμάς, ο πρόεδρός μας είναι παρθομολογούμενο ότι έκανε μια εξαιρετική ομιλία και παρουσίασε ένα ουσιαστικό, όριμο, εφικτό κυβερνητικό πρόγραμμα, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Από την ομιλία του και μετά διακρίνω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να εισπράττει ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται, έχει όριμες λύσεις, κάνει σημαντικές προτάσεις που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και του λαού και της χώρας. Εμείς όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια, δυστυχώς, να επαναπαυόμαστε. Οφείλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και δημοσκοπικά να βρεθούμε στη δεύτερη θέση για να συνεχίσουμε τον αγώνα να είμαστε καθαρά απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, και το κάνουμε ήδη αυτό. Θα πραγματοποιήσουμε εξορμήσεις, τα στελέχη μας θα περιδιαβούν ολόκληρη τη χώρα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, ο κόσμος δεν θα μάθει ποτέ τις θέσεις μας.
0: Μιλήσατε ρεαλιστικά, κύριε Νικητιάδη, για τη δεύτερη θέση. Δημοσκοπικά, βέβαια, και μετά τη ΔΕΘ παραμένει το ΠΑΣΟΚ κοινάλ στην τρίτη. Δημοσκοπικά πάντα, ίσως δεν λέει κάτι αυτό, είναι μια ένδειξη της στιγμής. Αλλά αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης, ότι έστω και με μία ψήφο, βέβαια το έχει μετριάσει αρκετά τους τελευταίους μήνες, θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε?
1: Αυτό που είπα είναι ότι να βρεθούμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη θέση, έτσι ώστε να είμαστε πια καθαρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που και ο πρόεδρος και εμείς λέμε, έστω και με μια ψήφο να περάσουμε μπροστά. Και εγώ στις εκλογές δεν αποκλείω οτιδήποτε, επαναλαμβάνω όμως ότι εξαρτάται μόνο από εμάς. Μόνο από εμάς, δεν εξαρτάται από κανέναν.
0: Σωστή προσέγγιση. Κύριε Νικητιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Είστε καλά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε σίγουροι ότι θα επικοινωνήσουμε και πάλι σύντομα. Καλό πρωινό να έχετε, κύριε Νικητιάδη. Και κοινοβουλευτικό έργο, πολύ σημαντικό, κύριος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσων ΠΑΣΟΚ Κοινάλ, δικηγόρος Παραλίου Πάγου, πολύ έμπειρος πολιτικός. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Είναι Τετάρτη σήμερα. Στην παρέα μας η Access to All είναι συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ, οργανισμοί, δήμοι, δώστε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί βοηθούν τα συστήματα αυτά της Access to All πολύ συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Μπορείτε να μπείτε για περισσότερες πληροφορίες στα site eco-cs.gr και c-track.gr. Πελοπόννησος FM 103,9. Σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM με 103,9, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Το μηδέν», βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με μήνυμα βεβαίως αλληγορικό, καθώς με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Θαυμάσια η ρίση του Steve Jobs, ότι αυτοί που είναι τόσο τρελοί ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που τον αλλάζουν. Καθώς ο κόσμος χρειάζεται πραγματικά τόλμη, όραμα, αγάπη, συνεννόηση, αλληλεγγύη και όχι πολέμους, αλλά ανθρώπους στην πολιτική σκηνή που να ψάχνουν για λύσεις χωρίς αιμονές, χωρίς φθόνο, χωρίς κακία, να βλέπουν το καλό των κοινωνιών. Αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο θα μπορεί να επιτευχθεί από τον κάθε πολιτικό για την κάθε κοινωνία, για την πρόοδο και την ευημερία του ανθρώπινου γένους. Όχι να πηγαίνουμε σε πολεμικές σειράξεις, σε πολεμικές διαμάχες, αλλά να πηγαίνουμε προς την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία. Έχουμε τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο, βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νοτιού Τομέα και πρώην Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας, Εξωτερικών. Κύριε Λοβέρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε?
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Θα μιλώνω την τηλεόραση. Καλή σας μέρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εύχομαι και πιστεύω ότι βλέπετε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην ειδησιογραφία.
1: Ναι, είδα το Τζίπρα.
0: Μάλιστα. Για μεταφέρετε μας τι ακριβώς είναι από τις δηλώσεις.
1: Και έλεγα τώρα, αν με πάρουν από την Πελοπόννησο, θα τους πω καθίστε ρε παιδιά 10 λεπτά να τον ακούσουμε και μετά.
0: Άρα τελείωσε. Είμαστε εντάξει, μπορούμε
1: να μιλάμε. Τον έβλεπα βέβαια. Είναι ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος. Σε δημοσκοπική τουλάχιστον δύναμη, ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος στις εκλογές του 23, και να θυμίσω ο αρχηγός ενός χώρου που συμπεριλαμβάνει κομμάτι και από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2024 που με τον κύριο Κασελάκη νίκησε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μην ξεχνάτε αυτές τις εκλογές.
0: Όχι, όχι,
1: το ΠΑΣΟΚ βγήκε τρίτο και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε δεύτερος με τον κύριο Κασελάκη, που τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Έχει νόημα αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια, έχουμε σχολιάσει πολλές φορές πως ο κύριος Τσίπρας αναφέρει ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό βέβαια είναι θεσμικός
1: όρος. Τώρα, αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα έγινε το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Έχετε δίκιο. Από σπόντα και με τις μετακινήσεις των βουλευτών.
1: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Επειδή έχω κάνει εδώ και ένα μήνα περίπου μετά τη διεθνή έκθεση την επιλογή να βγω στο στίβο κανονικά. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 2023, πριν από 3,5 χρόνια, ίδρυσα τους Δημοκράτες, σε 3 μήνες μέσα κατέβηκα στις εκλογές του 24 και πήρα 1,5%. Και από τότε, μετά από περίπου ένα χρόνο και πλέον, μπήκα στη Νέα Δημοκρατία και επί ένα χρόνο στη Νέα Δημοκρατία έβγαινα στη δημοσιότητα μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής ή θεσμικά. Ερμηνεία του συντάγματος και τέτοια. Από τη διεθνή έκθεση και μετά, πριν από 20 μέρες δηλαδή, έχω κατέλθει στον καθημερινό πολιτικό στίβο και θα αντιπαρατεθώ με εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όποιους καλεί ο εκάστοτε δημοσιογράφος που με προσκαλεί. Ένα πράγμα θέλω να έχω ως αρχή. Δεν μπορεί να διαφωνούμε σε όλα ενδεχομένως, αλλά όχι στο ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Πώς το ερμηνεύετε και πού εστιάζετε τώρα το συγκεκριμένη φράση σας?
1: Στους αριθμούς.
0: Τι βλέπετε στους αριθμούς, κύριε Λοβέρδο?
1: Υπάρχει ένα κόμμα που δημοσκοπικά είναι γύρω από το 30%, που είναι και η πάγια εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, βρέξει χιονίσει. Εγώ θυμίζω στους παλιότερους που μας ακούν και στην Πάτρα υπάρχουν τέτοιοι πολλοί, ειδικά για ένα μέσο όπως η Πελοπόννησος, ότι και το 1981 που το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε βγήκε πρώτη δύναμη με 48%, η Νέα Δημοκρατία πήρε 35%. Εντάξει.
0: Και στις εκλογές, πιστεύετε ότι η βάση είναι το ποσοστό αυτό, η βάση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Το μνημονίο της εκλογές, αν εξαιρέσετε εκείνη του 12,
0: το 2015
1: για ένα μήνα. Για ένα μήνα, όταν είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 18,5% και ο Καμένος 12% κοντά. Αν εξαιρέσετε εκείνες τις εκλογές που η σειρά αποκαταστάθηκε ένα μήνα μετά και η Νέα Δημοκρατία πήρε 29,5% που είχε πάρει τότε με τον κύριο Σαμαρά και έγινε και κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Αν εξαιρέσετε λοιπόν αυτή την για ένα μήνα μόνο αλλαγή συσχετισμού, Κατά τα άλλα, η Νέα Δημοκρατία κινείται γύρω στο 30, εκεί κινείται και τώρα.
0: Και υπόλοιποι... το 15 όμως νομίζω είχε χαμηλότερο ποσοστό όταν κέρδισε και έγινε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, κύριε Λοβέρδο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 15 γίνανε δύο εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Γίνανε τον Ιανουάριο και γίνανε και τον Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο μετά το δημοψήφισμα, ναι.
1: Το ποσοστό της κινήθηκε εκεί. Να ήταν 29, να ήταν 29,5, να ήταν εκεί, εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Στα χειρότερά της.
0: Ναι, ναι. Έχετε
1: δεν υπάρχει
0: δηλώσει
1: κάτι
0: και
1: παρακάτω από αυτό που να μπορεί κανείς να υποστηρίξει την παξίωση που λένε 23, εντάξει, ας τα λένε. Παίρνουν τις προθέσεις και όχι τις εκτιμήσεις και λένε. Ας τα λένε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Και από την άλλη πλευρά η πραγματικότητα είναι ότι ο Τσίπρας που μόλις βλέπαμε στο Sky είναι δεύτερος ή το ποσοστό του διακυμαίνεται και γυρίζει κάπου κοντά σε αυτά που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 2023, στο 17% δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και τρίτο είναι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη και από εκεί και κάτω τα λοιπά κόμματα.
0: Μάλιστα. Έχετε δηλώσει πρόσφατα
1: να
0: ότι...
1: Θα βγω πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, γιατί παραβιάζει τη λογική αυτού που ακούει. Και λέει μετά, ναι, μα ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις είναι η σφιγμομέτρηση της στιγμής. Ναι, αλλά επί τρία χρόνια και έξι μήνες αυτή είναι η στιγμή. Κάτι πρέπει να σου λέει.
0: Και δεν είναι ρεαλιστικό, είναι μία φράση η οποία...
1: Εξευτελίζεις τα στελέχη σου που βγαίνουν να υποστηρίξουν αυτή τη γραμμή, μη και τους διώξεις, και λένε ότι μπορεί να φανταστείς.
0: Που προσπαθεί να τονώσει το εσωτερικό ο κ. Ανδρουλάκης με αυτό, δεν είναι ρεαλιστικό ούτε και εφικτό όπως φαίνεται τώρα δημοσκοπικά. Έχετε δηλώσει και πρόσφατα, κ. Λοβέρδο, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί.
1: Ο κ. Τσίπρας απέχει πολύ, Γιατί τώρα τον ακούσαμε στο Sky και εσείς και εγώ, αφού τον ακούσαμε,
0: να λέει
1: ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία και δεν βρει συνεργάτη στις πρώτες εκλογές, θα οδηγήσει τη χώρα στις δεύτερες. Και το κοιτάς. Και λες, αφού είσαι στο 16, πώς θα το κάνεις αυτό.
0: Και σύμφωνα με τον κύριο Βασιλιάδη, τη σύντερβιου είναι το ταβάνι της Ελλάς αυτή τη στιγμή.
1: Δεν σας άκουσα από τον κύριο Βασιλιάδη τίποτε.
0: Ο κ. Βασιλιάδης σε σύντερβιου μας είπε πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή ότι είναι το ταβάνι της Ελλάς. Αυτές είναι οι δυνάμεις της. Δεν φαντάζεται ότι μπορεί να φτάσει ψηλότερα, τουλάχιστον επί του παρόντος. Πάντως, έχετε δηλώσει πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσα τον κύριο Ιακημίδη, επί 30 χρόνια δήμαρχο Ρέντι.
0: Ναι, ναι. Και υποψήφιο περιφερειάρχη.
1: Υποψήφιο του Πασόκ της Ελλάς, νομίζω, ναι. Δεν θυμάμαι την. Νομίζω τον Πειραιά θα κατέβει. Και εν πάση περιπτώσει αρμόδιο τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας.
0: Υποψήφιος περιφερειάρχης ήταν απέναντι στον κύριο Χαρδαλιά.
1: Ακριβώς. Να λέει ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μπει δύο μπροστά. Όταν έχεις αυτό το στόχο, έτσι, δεν μπορείς να λες τι θα κάνεις την επόμενη μέρα που θα είσαι πρώτος. Δεν μπορείς να λες.
0: Γενικά και τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή.
1: Με βάση τους αριθμούς.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και τα δύο κόμματα, Πασόκ και Ελλάς, διαγωνίζονται και λένε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά επί του παρόντος. Έχετε δηλώσει πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι και αυτοδύναμη, κύριε Λοβέρδο. Τι πιστεύετε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, ποια είναι η συλλογιστική μου. Ποια είναι η συλλογιστική μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30. Επαναλαμβάνω, εγώ βασίζομαι σε αυτό. Ακόμα και όταν σκέφτομαι στο νότιο τμήμα της Αθήνας που είμαι υποψήφιος, η δική μου εκλογική πορεία, συνεκτιμώ τα πάντα γύρω από το νούμερο αυτό. Έτσι, και λέω με αυτό το ποσοστό πόσες έδρες βγάζει στον νότιο τομέα, πόσες έδρες θα σκεφτεί ένας συνάδελφος από την Αχαΐα, βγάζει στην Αχαΐα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Αριθμός που σχετίζεται για έναν υποψήφιο βουλευτή όπως θα είμαι εγώ με το συνολικό ποσοστό του κόμματος και με το ποσοστό που συγκεντρώνει στην περιφέρεια. Εγώ σκέφτομαι ως ένας υποψήφιος βουλευτής του πρώτου κόμματος αυτή τη στιγμή στη χώρα, που και στο νότιο τομέα της Αθήνας είναι πρώτο με τα ίδια ποσοστά.
0: Μάλιστα. Και σκληρό πεδίο ο νότιος τομέας. Είναι σκληρό πεδίο και μεγάλος ο ανταγωνισμός.
1: Εντάξει, αυτό είναι ανοιχτό στη δημοκρατία. Τι θα κάνουμε? Θα καταργήσουμε τον ανταγωνισμό? Τι θα το κάνουμε δηλαδή? Θα διορίζει τη Βουλή? Ποτέ μου, εγώ.
0: Αν και υπήρχαν τέτοιες σκέψεις.
1: Ποτέ μου δεν διορίστηκα. Ποτέ μου. Ποτέ μου.
0: Βγήκα
1: βουλευτή με το σταυρό του κόσμου. Με την επιλογή του. Είμαι πολιτικός με την επιλογή του εκλογικού σώματος. Δεν είμαι με διορισμούς. Ακόμα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Πώς είπατε?
0: Σαφώς το γνωρίζουμε. Είναι η πορεία σας.
1: Μιλάω με όρους
0: καθαρή και σαφής.
1: Μιλάω με όλους τις εκλογικές αναμέτρησεις, που θεμελιώνω το σκεπτικό μου, ότι ένα κόμμα που έχει αυτή την δυνατότητα να μιλάει από το 30% μπορεί να θέσει, και το κάνει ήδη εδώ και καιρό ο Πρωθυπουργός της χώρας, τα διλήμματα της επόμενης μέρας.
0: Που είναι και αυτά σαφή, περί αξιοπιστίας.
1: Τα διλήμματα της επόμενης μέρας. Ότι αν είμαι εγώ, θα είμαι εγώ και η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Μητσοτάκης. Που είμαστε πρώτο κόμμα, φαρδιά πλατιά πρώτο κόμμα, είμαστε στο 30% αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά. Μιλάω σαν να είμαστε στο Φεβρουάριο τώρα, έτσι. Παραμονές δηλαδή των εκλογών.
0: Πότε πιστεύετε πως θα γίνουν, κύριε Λοβέρδο, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Να καλέσει τον κόσμο, να καλέσει τους ψηφοφόρους, τους Έλληνες πολίτες που θα συμμετάσχουν, να κάνουν την επιλογή. Πάμε σταθερά ή πάμε σε κάτι που δεν ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό? Γιατί όλοι αυτοί που είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κτλ. Σου υπόσχονται κάτι, μια και η κυβέρνηση σε προοδευτική κατεύθυνση, λένε διάφορα. Αλλά δεν λένε ότι στην περίπτωση που θα γίνει αυτό το σενάριο θα είναι επικεφαλής ο Παπατριανταφύλου, ο Λοβέρδο, οποιοδήποτε, για να τον συγκρίνει ο ψηφοφόρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να εκτιμήσει ποιος υπερέχει.
0: Και επίσης
1: με το θα δούμε όλος ο κόσμος τότε παραμονές των εκλογών θα σκεφτεί τι πάει να παίξει κορώνα γράμματα. Αυτό
0: πότε
1: το
0: πιστεύετε?
1: Δίλημα που είναι το πολιτικό δίλημα του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει τη χώρα στις εκλογές.
0: Απαντήσατε. Μάλιστα.
1: Τι είπατε?
0: Απαντήσατε, και τι θα σας ρωτούσα, πότε πιστεύετε πως θα γίνουν οι εκλογές? Πότε το προσδιορίζετε εσείς?
1: Την άνοιξη θα γίνουν εκλογές. Αν έχει κάτι που έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με ωραίο τρόπο, είναι ότι θα γίνουν και θα φοράμε φουτεράκι.
0: Αυτό το έχει τρεις μήνες όμως η άνοιξη. Είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Είναι τρεις οι μήνες της άνοιξης.
1: Υπάρχει ο ένας μήνας της προεκλογικής περίοδου, με συγχωρείτε. Δεν είναι η Κυριακή των εκλογών. Είναι και η διάλυση της Βουλής.
0: Βέβαια,
1: η απόσταση των 21-22 ημερών που οπωσδήποτε πρέπει να προηγούνται για να προλαβαίνει η χώρα να προετοιμάσει τις εκλογές της. Άρα μιλάμε για τον μήνα που θα γίνει η προκήρυξη, και όταν φτάσουμε σε αυτό το μήνα, μιλάμε και για τις μέρες πριν που θα το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι πάμε σε εκλογές.
0: Κύριε Λοβέρδο, έχω ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και θέλουμε την εμπειρία σας και μέσα από την πορεία σας και τις γνώσεις σας για τη διεθνή σκηνή και τι γίνεται, τι πληροφορίες έχετε κι εσείς αυτή τη στιγμή διπλωματικά στις ΗΠΑ που είναι και ο Πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Είναι μεγάλο γεγονός γιατί εκεί οι κορυφαίοι του πλανήτη παίρνουν το λόγο. Η διεθνής αναστάτωση οδηγεί ακόμη μία φορά τον πρόεδρο Τραμπ να προσανατολίζεται σε κάτι συμβιβαστικό. Αυτό αμέσως στέλνει ένα μήνυμα εκτόνωσης σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου.
0: Μακάρι.
1: Και αυτό είναι ελπιδοφόρο για όλο τον πλανήτη.
0: Μακάρι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι διαρκής αυτή η πολιτική στάση του πρόεδρου Τραμπ, γιατί αλλάζει κάθε μέρα.
0: Ακριβώς αυτό είπαμε και εμείς.
1: Το ευμετάβλητο των επιλογών του, που έχουν αναστατώσει τη διεθνή αγορά, είναι μπροστά μας και συγκαθορίζει και το πολιτικό πλαίσιο όλου του πλανήτη, άρα και της Ελλάδας, και το οικονομικό πλαίσιο. Γιατί η ακρίβεια στα καύσιμα συνεπάγεται ακρίβεια παντού. Δεν είναι μόνο η εσχροκέρδεια των επιτηδίων.
0: Όλη την αγορά, όλη την αγορά παντού.
1: Και η άνοδος της αγοράς τα πάντα, αφού αυξάνεται η τιμή των μεταφορών, αντιλαμβάνεστε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και στην πορεία σας στον νότιο τομέα ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Είμαι μαχητής. Είμαι μαχητής της πρώτης γραμμής. Ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από διορισμούς που οι πρωθυπουργοί κάνουν στους ανθρώπους που έχουν κάνει μια εκτίμηση για αυτούς. Εγώ είμαι στην πολιτική με τα δικά μου πόδια. Άρα, στηρίζω. Κυριάκο Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αποτελούν τη μοναδική αυτή τη στιγμή σίγουρη προοπτική για τον τόπο. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Κύριε Λοβέρδο, εγώ σας γνωρίζω πολύ καλά και όλα αυτά που λέτε τεκμηριώνονται. Εγώ σας είχα και καθηγητή και για την ποιότητα του χαρακτήρα σας, του ήθους σας και της πορείας σας, θα είμαι πάντα με τα καλύτερα λόγια, γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά. Είμαι ο άνθρωπος αυτός που σας γνωρίζει προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, και καθηγητής νομικής και συνταγματολόγος, έχει περάσει από πάρα πολλές θέσεις ευθύνες και υπουργικές θέσεις. Κρίσης, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νοτίου Τομέα. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103 και 9. Πάμε συμπεράσματα. Διονύση, θα προλάβουμε σήμερα λίγο. Θα προλάβουμε λίγο. Για πάμε στα συμπεράσματα, να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα, να πάρουμε λίγο το αισιόδοξο μας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Είναι like-minded partner που λέει αυτό το που λένε τα συμπεράσματα.
3: Γεια σου Γεωργάκη.
4: Είμαι η Κατερίνα Σαλακά με τόνο στο τέλος. Γιατί γι' αυτό είναι εκπλήξεις, για να περνάμε καλά και να λέμε «Ω, κοίτα να δεις τώρα τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα μάτια μας». Πάρα πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια, πραγματικά. Πάρα πολύ γκρίνια δεξιά-αριστερά, ότι πήγα εκεί και είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μου άρεσε και δεν βρήκα να φάω καλά και πήγα στην παραλία και γινόταν χαμός και τα-τα-τα-τα-τα. Λουσιανό.
5: Εδώ μαζί με ένα...

ακούσεις. Ρίξε ένα τραγούδι στη θάλασσα. Πες της πόσο την αγαπάς, πόσο την ευχαριστείς για όλα αυτά που σου χαρίζει. Για την υγρασία, για την ομορφιά, για τη ροή.

0: Κάπως έτσι, άλλη μία μέρα τελειώνει. Φτάνει στο τέλος της. Πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις, πώς παρατηρείς τον εαυτό σου?
1: Αυτά και άλλα πολλά που ήταν έτσι η ελεγεία. Όταν δεν έχεις όργανα, το κάνεις με το στόμα. Τουρουρουν, τουρουρουν. Λοιπόν, ο Πελοπόννησος FM 103,9. Στα συμπεράσματα θα έχουμε και πολλούς πολιτικούς με διάφορα πράγματα που έχουν πει. Θα περνάμε πολύ καλά στον Πελοπόννησος FM 103,9. Είναι Τετάρτη μέσα εβδομάδας. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Μαζί μας η Access to All είναι συστήματα και τεχνολογίες καινοτομίας για τις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Απευθύνεται σε οργανισμούς, δημοτικές αρχές και λοιπές υπηρεσίες που μπορούν να προμηθευτούν αυτά τα μηχανήματα για το καλό όλων μας. Θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη, στις 9. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες και αύριο. Να είστε καλά. Το Διονύση Στεφανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραγωγή και την προστασία του ήχου και όλο το αποτέλεσμα της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο Πέμπτη πρωί στις 9.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων στο τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτή Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτατης ανάγκης των Δήμων Πατραίων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατραίων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτι και από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM και την εκπομπή Εντός Εκτός Έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, τον Παπελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Καλοδιοκητήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Προπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: πούμε καλημέρα, Χρυσέ μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Σωτήρης Παπανδρέου, που ψάχνει κάτι σημειώσει και έχει ξεσηκώσει τον κόσμο εδώ πέρα.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι ο Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Έτσι. Να πούμε ότι η εταιρεία Κρεωσής, που μας συντροφεύει σε όλες τις εκπομπές μας, παρέχει την εμπειρία για τις γνώσεις και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τάισα τα ζώα, Σωτήρη μου, τι θα έχουμε?
1: Θα σας φέρουμε φρέσκο και ποιοτικό γάλα στο ράφι, αλλά και στην κουζίνα σας. Μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Έτσι. Και τι είπαμε, πρέπει να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί και μια από τις πολλές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στο δημογραφικό πρόβλημα. Τζεν Σωτήρη μου, τα είπαμε χθες εδώ με τον αρμόδιο,
1: ναι,
0: τα γράφουμε και σήμερα.
1: Πολύ διάστατα.
0: Πελοπόννησος. Το συζητούν οι πάντες, αλλά κανείς δεν λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει.
1: Ναι, είναι αυτό το γνωστό, έτσι.
0: Έτσι κάναμε το χρέος μας, ας πούμε.

0: συνομπλουζάκι σήμερα, έτσι. Ναι, πολύ ωραίο. Σου πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Είπα εγώ
1: κυπαρισί,
0: το αντίθετο.
1: Κυπαρισί.
0: Το κυπαρισί, έτσι. Ναι. Το πολύ ωραίο κυπαρισί. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι, παιδιά, προσέξτε, έρχεται κι άλλο, κι άλλη μπόρα το Σαββατοκύριακο.
0: Καταιγίδα εννοείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχεται κι άλλο κύμα. Εκτός από το χθεσινό αυτό το παροδικό, αλλά δυνατό. Εντάξει, δεν γκρεμίστηκαν και οι ουρανοί.
0: Αλλά αποδείχθηκε ότι είμαστε γυμνοί, κύριε Παπανδρέου.
1: Είμαστε σουρωτήροι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο. Να το πούμε έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Τα γνωστά προβλήματα. Αλλά πέρα από τα γνωστά, μας ξεφύτρωσαν και καινούργια.
0: Και καινούργια, πολλά καινούργια.
1: Και λέμε γνωστά γιατί η κλασική εικόνα, τέλος πάντων, έχει γίνει καθιερωμένη κατάσταση. Όποτε έχουμε έτσι μια λίγο δυνατή μπόρα, το μπελάσκι που μας βρίσκει στην ακτή Δημαίων, που πλημμυρίζουν τα πάντα.
0: Σχοδευτεί ακτή
1: Δημαίων. Έχεις δει τη φωτογραφία, να δούμε.
0: Βεβαίως,
1: τη φωτογραφία.
0: Και τη φωτογραφία και το βίντεο και όλα.
1: Έχουμε
0: έτσι
1: στην Πελοπόννησο σήμερα. Θα δείτε μια ουρά. Δεκάδες αυτοκίνητα από πίσω που έχουν σταματήσει στην ακτή Δημαίων και μπροστά από την πισίνα.
0: Έτσι.
1: Γιατί πισίνα είναι.
0: Έτσι.
1: Το νερό ξεπερνάει το γόνατο που λέμε. Και εκεί η κλασική, έτσι όπως κατάσταση που περιέγραψε εσύ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Διαπιστώσεις.
0: Έτσι. Διαπιστώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζουμε, έτσι.
1: Αυτό λέω. Γιατί το περασμένο Φεβρουάριο υποτίθεται ότι είχαν βρεθεί οι συναρμόδιοι φορείς, περιφέρεια, Δήμος,
0: τώρα
1: ΔΕΙΑ,
0: γιατί τα λες αυτά,
1: και
0: με
1: όλπα τα αναφέρω. Έτσι,
0: με συγχύζεις όταν αναφέρεις.
1: Υποτίθεται ότι κάτι έκαναν εκεί και ότι έλαβαν κάποια μέτρα.
0: Όταν περιγράφεις συσκέψεις, συγχύζομαι και συγχύζονται και οι ακροατές μας. Και δεν θέλω συγχύσεις πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Όταν έτσι ακούς σύσκεψη, σημαίνει μη λύση του προβλήματος. Τελείωσε το θέμα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι ένα ζήτημα όντως εκεί πέρα, γιατί υπάρχει ψωμετρική διαφορά με τη θάλασσα. Μπροστά είναι και ο Όλπα που έχει το χωράφι, να το πούμε έτσι.
0: Γιατί
1: που λέει ο λόγος, παιδί μου.
0: Το
1: σύνορο.
0: Το
1: σύνορο δεν επιτρέπει να περάσουν έτσι εκεί κάποιες σωληνώσεις, να γίνεται εκτόνωση του νερού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και τα λεφτά που πρέπει να κουμπίσει κάποιος για το έργο και καταλαβαίνεις.
0: Τι απομένει, λοιπόν,
1: τι απομένει να βλέπουμε να πνιγόμαστε κάθε φορά που
0: να
1: θα
0: βρέχει. Να βάλουμε βάρκες και ένα φεριμπότ να μεταφέρει.
1: Ένα φεριμπότ είναι πιο. Είναι καταλληλότερη.
0: Αυτό σου είπα. Ένα φεριμπότ να μεταφέρει τα αυτοκίνητα από
1: τη μία άκρη τη εκδηλώνω στην άλλη.
0: Γελιότητες. Επικίνδυνες όμως γελιότητες, έτσι. Πρέπει πρώτα να έχουμε θύματα και μετά να σπεύσουμε να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα.
1: Εκεί στον Αγία Ανδρέα βλέπω έχουν προμηθευτεί αρκετούς κουβάδες.
0: Έτσι, έτσι. Είδες, σε όλη την κλίμακα του τριώροφου κτίριου έχουν απλωθεί. Εκεί λοιπόν είχαμε τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Με συγχωρείς τώρα. Όταν φτάνει Σεπτέμβριος δεν έχουμε βροχές. Η ανάδοχος εταιρεία δεν όφιλε να έχει τακτοποιήσει το θέμα έγκαιρα.
1: Ναι. Προέκυψε από τις εργασίες που γίνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου εκεί
0: στην ταράτσα του κτηρίου. Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Ναι,
0: από ό,τι μου είπαν, ήταν μεταφελιζόλυτα ακόμα.
1: Δηλαδή είχαν ανοίξει τρύπες, υπάρχουν ρογμές. Τι ακριβώς, από πού έτρεξαν τα γράμματα.
0: Είχε εξηλωθεί η ταράτσα για να γίνει μόνωση και όλα τα
1: σχετικά. Για να κάνουν μόνωση και τέτοια.
0: Η διοίκηση είχε συγκαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Άρα το έβλεπαν
0: και έρχονταν. Βέβαια, έχονται βροχές. Τι θα γίνει, θα πλημμυρίσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Μάλιστα.
0: Και όντως πλημμυρίσαμε. Τώρα
1: να δούμε σήμερα.
0: Να δούμε σήμερα, γιατί αυτό που θα έχουμε και
1: είναι
0: το διοικητή.
1: Είναι κλειστό το κτίριο, να πούμε.
0: Είναι κλειστό το κτίριο.
1: Όσοι είχατε ραντεβού για σήμερα και δεν έχετε πάει, μην πάτε τζάπα.
0: Έχουν ειδοποιηθεί όλοι να μην προσέλθουν στα τακτικά ιατρία και μιλάμε βέβαια για εκατοντάδες ραντεβού. Έτσι,
1: ναι, τώρα
0: αυτά
1: επαναπρογραμματίζονται, φαντάζομαι.
0: Θα επαναπρογραμματιστούν όλα. Θα έχουμε και το διοικητή του νοσοκομείου λίγο αργότερα να τα πούμε. Υπάρχει φόβος, επειδή έχουν μουσκέψει τα πάντα, μήπως υπάρξει ζήτημα με τα ηλεκτρολογικά και ξέρεις, μπορεί να προκληθεί πολύ σοβαρό θέμα. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον διοικητή του νοσοκομείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είχαμε και στην Εθνική Οδό επίσης λίμνες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: Πατρών
1: ναι.
0: Αθηνών.
1: Ναι, είναι το γνωστό σημείο εκεί μετά το Αίγιο, εννοείς.
0: Ναι, ναι, λοιπόν.
1: Το κλασικό σημείο εκεί.
0: Ναι, κλασικό σημείο.
1: Πάντα όταν βρέχει μαζεύονται λάσπες. Εκεί κατεβαίνουν λάσπες από το βουνό.
0: Ένα
1: συνέχεια
0: αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν είδες τα σχετικά στιγμιότυπα, ήταν μέχρι τη μέση μέσα στις λάσπες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα και μιλάμε για έργα που έγιναν τώρα. Δεν είναι των προηγούμενων δεκαετιών. Έτσι, για να εξηγούμαστε.
1: Ωραία.
0: Άρα υπάρχουν κακοτεχνίες. Πάμε όμως.
1: Έχουμε τον κύριο Μπάκαβο.
0: Ναι, ναι, ναι, στη τηλεφωνική μας γραμμή, το διοικητή του

0: του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς σας βρήκε το ξημέρωμα?
1: Το ξημέρωμα μας βρήκε να αγωνιούμε για την εξέλιξη των εργασιών και για τους ελέγχους που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε και πάλι το κτίριο σε λειτουργία με ασφάλεια για τον κόσμο και το προσωπικό.
2: Mm-hmm. Αυτό πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτής ο έλεγχος?
1: Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη, οπότε έχει έρθει κλιμάκιο και από ηλεκτρολόγους και από τις κτηριακές υποδομές, διότι οι κτηριακές υποδομές είναι η αρχή η οποία επιβλέπει το έργο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Θέλω να πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα έχουμε εικόνα.
0: Mm-hmm. Αν, θα έχετε εικόνα αν αύριο θα μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του κτηρίου, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα βγάλουμε ανακοίνωση και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι θα γίνει αύριο. Ναι. Η εφημερία του νοσοκομείου δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση, διότι είναι τελείως...
0: Αυτό είναι ξεχωριστό, βέβαια, ναι.
1: Ξεχωριστά κομμάτια αυτά τα οποία έχουν, υπάρχει το ζήτημα. Και εγώ απλά να δοθεί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό χθες που στο πρόβλημα
0: που φουγκαρίστρες και έδωσε μάχη, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Ναι, διότι ναι. Ξαφνικά το μέγεθος του όγκου του νερού ήταν τέτοιος που ήταν λίγο, πώς να σας το πω, χρειάστηκε όλοι μαζί να συντονιστούμε και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που βοήθησε.
0: Mm-hmm. Γιατί σημαντικό... δεν σας ακουστήκατε, κύριε διοικητά, εσείς έγκαιρα, ο κοινός νους θα έλεγε, φθινόπωρο, θα βρέξει κλπ. Γιατί δεν σας ακουστήκατε ώστε να προτάξουν τις εργασίες στην ταράτσα και να μην έχουμε αυτές τις παρενέργειες?
1: Τώρα κοιτάξτε, αυτό είναι, εντάξει, κάναμε σύσκεψη όπου μιλήσαμε για την εξέλιξη των έργων, προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα είναι ότι στην οροφή είχε γίνει αποξήλωση της οροφής για να προχωρήσουν οι τεχνικές εργασίες για να γίνει ηλιακή αναβάθμιση. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οπότε από κάποια φρεάτια άρχισαν να μπαίνουν νερά και το επειδή το νερό ήταν αρκετό άρχισαν να έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
2: Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν προειδοποίησεις ήδη από σήμερα από γνωστούς μετεωρολόγους ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται ένα νέο ισχυρό βαρομετρικό από την Ιταλία, χαμηλό, με νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί αυτά τα δεδομένα.
1: Έχω ήδη ενημερώσει από χτες τις κτηριακές υποδομές και τον ανάδοχο ότι την Παρασκευή, εγώ μίλησα για Παρασκευή κιόλας, η κακοκαιρία θα έρθει από δυτικά.
2: Ναι.
1: Οπότε συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Και είναι και η δικιά μου αγωνία αν θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι.
2: Μάλιστα.
0: Έχετε έτσι εικόνα γιατί αριθμό ραντεβού μιλάμε ότι έχουν αναβληθεί, κύριε διοικητά?
1: Κοιτάξτε, τώρα ο μέσος όρος στα ραντεβού μας εμάς είναι γύρω στα 500 άτομα περίπου τα ημερήσια την ημέρα, ναι. Αλλά έχουν δοθεί οδηγίες σε όλα τα τμήματα, ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και αν χρειαστεί θα βάλουμε και υπεράριθμα προκειμένου να μην πάνε πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Διότι δεν είναι υπηρετεότητα το κόσμο και πραγματικά σε αυτό το σημείο να ζητήσω και εγώ συγγνώμη, γιατί είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται, παίρνει άδεια από τη δουλειά του, δεν είναι εύκολη η μετακίνηση.
0: Και είναι και ραντεβού που μπορεί να τα έχει κλείσει και μήνες νωρίτερα.
1: Και
0: έτσι,
1: είναι κάποια ραντεβού. Συμφωνώ. Είναι κάποια ραντεβού τα οποία είναι πολύ αναγκαία και πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχετε μια εικόνα εάν τελικά αύριο θα μπορέσει να λειτουργήσει η πτέρυγα αυτή.
1: Ναι, μέχρι το μεσημέρι θα βγάλουμε και ανακοίνωση κιόλας για το τι πρόκειται να γίνει αύριο. Και είμαι και εγώ σε αναμονή, διότι ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη τώρα, μιλάμε.
2: Κύριε διοικητά, σκοπεύετε να ζητήσετε ευθύνες και σε άλλο επίπεδο από την εταιρεία?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και θα δούμε αν θα αναζητήσουμε ευθύνες.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι και σε, δεν ξέρω, σε διοικητικό άλλο επίπεδο, αλλά τουλάχιστον σε οικονομικό φαντάζομαι ότι θα το διερευνήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε διοικητά.
1: Καλή
0: δύναμη και ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί να πάρετε σφουγγαρίστρες και κουβάδες και να λυθεί το θέμα έγκαιρα.
1: Μάλιστα, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: υπογραφή.
2: Λοιπόν, μας το είπετε για την είδηση στο κλείσιμο της συνέντευξης ο κ. Μπάκαβος. Θα αναζητηθούν ευθύνες και μάλλον και οικονομικές αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να θα δουν πρώτα απ' όλα τι ζημιές έχουν προκληθεί, έτσι.
0: Η έκταση των ζημιών. Ναι. Θα έχουμε εικόνα αργότερα, εάν θα λειτουργήσουν αύριο. Είναι 500 ραντεβού κατά μέσο όρο την ημέρα, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για 10, 20, 30 ή 100 ασθενείς, αλλά κατά μέσο όρο 500. Ναι. 500 άνθρωποι εξυπηρετούνται κάθε μέρα από τα τακτικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα.
2: Όλοι έχουμε εικόνα, φαντάζομαι, έτσι από το κτίριο.
0: Και μιλάμε για ραντεβού τα οποία κάποιος μπορεί να τα στη λίστα αμονή κάποιους μήνες. Και όταν έφτασε η ώρα να γίνει το ραντεβού, αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης που περιγράψαμε. Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε και εμείς και από το σταθμό μας και από την ιστοσελίδα μας. Και βέβαια θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας. Το θέμα είναι η πρόληψη.
2: Ναι. Σε πολλά
0: έτσι,
2: πράγματα,
0: σε πολλά πράγματα. Ξεκινώντας από την υγεία μας και ακολούθως για όλα τα υπόλοιπα. Και όταν υπάρχει διάγνωση, να χορηγείται και η κατάλληλη θεραπεία. Διαφορετικά, δυστυχώς, δεν κάνουμε τίποτα. Και κάθε χρόνο και σε κάθε βροχή θα μιλάμε ακριβώς για τα ίδια ζητήματα και θα καταγράφουμε τις ίδιες ακριβώς εικόνες.
2: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Λίγο πριν έτσι τη διακοπή του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, από ό,τι βλέπω η κατάσταση μάλλον θα επιδεινωθεί με τα καύσιμα, Μαρίνα, γιατί διαβάζω τώρα μία είδηση. Παγκόσμιος συναγερμός απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ ο Τραμπ. Δηλαδή εκεί που είχαμε την απαγόρευση και από τη Ρωσία, ξέρετε, έτσι, η Ρωσία έχει σταματήσει τις εξαγωγές του ντίζελ. Γι' αυτό και βλέπετε και τόσο υψηλές τιμές, έτσι. Έχει, αν το τα βγαίνει ένας μεγάλος παραγωγός ντίζελ από τη διεθνή αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος, το βλέπουμε πως αποτυπώνεται στην αντλία. Τώρα ετοιμάζεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ και καταλαβαίνετε πως τι επίδραση μπορεί να έχει
0: τις
2: επόμενες ημέρες. Και αυτό γιατί, όχι ότι τους έλειψε το ντίζελ, επειδή αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και στην Αμερική, Μαρίνα, να σου πω ότι και εκεί έχει σχεδόν τριπλασιαστεί η τιμή του ντίζελ. Και έχουν και μπροστά τους εκλογές, ξέρεις, στην Αμερική.
0: Βέβαια.
2: Έχει δεχθεί και έχουν ήδη αποφασίσει. Έχει δεχθεί εισηγήση από τους Ρεπουμπλικάνους ο Τραμπ και έχουν ήδη αποφασίσει εν όψη των εκλογών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ για να πει στους ψηφοφόρους: να, εγώ σας προστατεύω. Καταλαβαίνεις τώρα να παρουσιάσει ότι κάτι κάνει.
0: Κάτι γίνεται, ναι.
2: Αλλά τα έχει κάνει, έχει διαλύσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ας μην κάνει, το πούμε.
2: Έτσι, να μην πω τη λέξη.
0: Κοίταξε, οι πάντες βιώνουμε τις συνέπειες, έτσι.
2: Ναι.
0: Και εν τω μεταξύ, ο Τραμπ αντιδρά σαν θυμωμένο παιδί, ξέρεις, έτσι.
2: Εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι, μην του πάρεις το παιχνιδάκι. θυμώνει και λειτουργεί ακριβώς με αντιδράσεις έτσι παιδιού.
2: Λοιπόν, χθεσινές τιμές, γιατί σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το τιμολόγιο από όλη την Ελλάδα. Αμόλυβδη 95 από όλη την Ελλάδα. Να σου πω ότι χθες ήταν στα 2,19 και 9, δηλαδή 2,20 η μέση τιμή. Καλά, η αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ξεφύγει εντελώς. Έχει φτάσει γύρω στα 2,42, έχει ξεπεράσει τα 2,42. Το ντίζελ κίνησης 2,22, πιο ακριβά από τη βενζίνη. Mm-hmm. Έτσι, για το λόγο που σας εξηγήσαμε προ λίγου. Και το υγραέριο βρίσκεται εκεί στο 1 ευρώ, 1 ευρώ και κάτι. Προφανώς τιμές έτσι που έχουν φτάσει το προηγούμενο ρεκόρ. Είχαμε φτάσει στην Ελλάδα το προηγούμενο ρεκόρ όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάπου εκεί στο 2,20, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς.
2: 2,20, 2,22, κάπου εκεί. Άρα βλέπουμε ότι πιάσαμε ήδη το ρεκόρ. Και να σου δώσω έτσι ένα σημείο αναφοράς. Το Σεπτέμβριο του 25, πέρσι δηλαδή ακριβώς, την ίδια περίοδο, η αμόλυβδη είχε 1,75, έχει πέσει το 1,75, mm-hmm. έτσι, και τώρα έχει 2,20. Το ντίζελ, η αμόλυβδη των 100, 1,95 και τώρα έχει κοντά στα 2,5. Ντίζελ κίνησης 1,54, δηλαδή μιλάμε ότι έχει πάρει πάνω από 50 λεπτά. Γύρω στα 60 με 70 λεπτά έχει πάρει πάνω και το ντίζελ και η αμόλυβδη σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο, με το Σεπτέμβριο του.
0: Εντάξει, αυτή η κούρσα δεν υπάρχει, δεν έχει προηγούμενο, ναι. Σωτήρι, έτσι, και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι, ναι. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και πώς. Γι' αυτό και όλη η Ευρώπη, επαναλαμβάνουμε και πάλι, μιλάει για πολύ δύσκολο χειμώνα. Πολύ δύσκολες ημέρες έχουμε μπροστά.
2: Έβλεπα και χθες κάτι τιμές, θα σου πω, στη Γερμανία. Έτσι, καλά,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει ξεφύγει. Ας πούμε, η αμόλυβδη έχει 2,5 ευρώ, ας πούμε, στη Γερμανία. Έτσι.
0: Είναι απίστευτα αυτά από τα οποία καταγράφουμε. Να σου πω, να αφήσουμε να πάμε στην Ντόρα Μπακογιάννη. Διάβασε χθες κάποιες δηλώσεις που έκανε για τα καβαλημένα καλάμια της κυβέρνησης.
2: Ναι, εντάξει.
0: Το είπε δηλαδή πολύ.
2: Ποιος εννοούσε?
0: Εσύ τι λες?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου.
0: Δεν κατονόμασε. Είπε πάντως ότι υπάρχουν πολλά. Έτσι αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε και εμείς, καβαλημένα καλάμια στο χώρο της κυβέρνησης, και είναι και αυτά τα οποία δίνουν την αμαυρώνουν την εικόνα της προσπάθειας που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ναι, βέβαια τους είπε ότι θα πρέπει επιτέλους να κατέβουν από τα καλάμια τους και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία.
2: Ναι. Δεν ξέρω, πάει πουθενά το μυαλό σου που εννοούσε?
0: Έλα τώρα καημένε κι εσύ, σε παρακαλώ. το ερώτημα είναι, ξέρεις, η κυρία Μπακογιάννη ζει στην σφαίρα της πραγματικότητας? Να το πάω εγώ λίγο πιο πέρα.
2: Εντάξει, παιδί μου, εγώ φαντάζομαι ότι, ξέρεις, παίζει το ρόλο του κακού που λέμε, έτσι, για να συνετίσει.
0: Του μπαμπά, της μαμάς.
2: Ναι, για να συνετίσει λίγο τα παιδιά, ας πούμε, που είναι τα πιο φασαριώζικα, ξέρω εγώ,
0: να τα επαναφέρει σε τάξη.
2: Αυτό
0: λοιπόν
2: φαντάζομαι, όχι ότι έχει άλλες προθέσεις. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Βεβαίως.
3: Με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. ασφαλείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ήθελα να πούμε για τα νανογυλαίκα. Εγώ δεν τα θυμόμουν προσωπικά του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την επόμενη τηλεφωνική μας προσκεκλημένη, τηλεφωνικά μας προσκεκλημένη.
2: Κυρία Ολυμπία Λόι, είναι αρχιτέκτο-μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Νομού Αχαΐας, η οποία... Για λογαριασμό του Συλλόγου προφανώς παρενέβη με μια έτσι επιστολή της σήμερα προς τις αρμόδιες αρχές και στην περιφέρεια
0: για το ζήτημα που
2: απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή,
0: και μας απασχολεί, ναι. Συνεχίζει να μας απασχολεί
2: και γράψαμε πλατεία Γεωργίου έτσι. Και ποιες είναι οι δυνατότητες και παρέμβασης τέλος πάντων στα κτίρια και πόσο μπορούμε και αν μπορούμε να πάρουμε.
0: Να διορθώσουμε την αισθητική της.
2: Ναι, για την αισθητική.
0: Λοιπόν,
2: να δούμε έτσι τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η παρέμβαση, ποιο είναι το νόημα και η ουσία της και τι σκοπό έχει. Καλημέρα, κυρία Λόι.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Λόι.
13: Καλημέρα, κυρία Ριζογιάννη, κυρία Παπανδρέου και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά, εσείς μετά από τόσα που συμβαίνουν γύρω μας, προσπαθούμε να είμαστε όλοι καλά. Βλέπουμε με αισιοδοξία τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχει διάθεση θεραπείας των διαγνωσμένων έτσι παθογενειών που έχουμε. Και μία από αυτές αφορά και το θέμα που αναδεικνύετε εσείς, έτσι, την πλατεία Γεωργίου.
13: Ναι, ουσιαστικά η παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, που έχουμε στείλει, αφορά περισσότερο τις επιγραφές και ειδικά με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές, τις νέες επιγραφές που μπαίνουν και οι κατασκευές διάφορες που έχουμε δει όλοι, σε διάφορα σημεία κεντρικά και της πλατείας Γεωργίου και της πόλης και της Κορίνθου και σε όλους τους κύριους δρόμους.
2: Ναι, όχι μόνο στην πλατεία Γεωργίου. Ναι.
13: Έτσι, γιατί πρέπει λίγο να σεβόμαστε την εικόνα της πόλης μας και εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι σε αυτό. Mm-hmm. Ο καθένας στο δικό του βαθμό. Εμείς λοιπόν κάναμε μία παρέμβαση που αφορά αποκλειστικά αυτό, θα μιλήσουμε βέβαια και για τα υπόλοιπα, για αυτά που είπατε και για την πλατεία Γεωργίου, και τονίζουμε ότι δεν μπορεί ειδικά οι άνθρωποι που θέλουν να πολιτευτούν και θα έρθουν και διεκδικούν την ψήφο μας για να μπορέσουν να διοικήσουν, να νομοθετήσουν και να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας και της πόλης μας, δεν μπορεί η πρώτη να είναι η πρώτη που θα έχουν παραβατική συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν τα πάντα, έτσι.
2: Ναι. Τώρα που είπατε για προδιαγραφές, δεν ξέρω αν είστε και πρόχειροι. Τι επιτρέπεται γενικώς και στην πλατεία Γεωργίου, και όχι μόνο επιγραφές πολιτικές, αλλά και διαφημιστικές. Έτσι. Δεν υπάρχουν μόνο οι πολιτικές επιγραφές που υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και.
0: Ιατρικές, γραφεία, κάθε είδους
2: μέχρι
0: δηλαδή.
2: Πού είναι το όριο της αυτής της παρέμβασης στην εικόνα της πλατείας και τι ακριβώς προβλέπετε?
13: Κοιτάξτε, είναι πολλά που προβλέπονται και είναι και πολύ εξειδικευμένα και για επιγραφές που βρίσκονται κοντά σε μνημεία και για επιγραφές που βρίσκονται σε παραδοσιακό τμήμα πόλης. Είναι εξειδικευμένα και πολύ, με πολύ λεπτομέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι όλα τα πράγματα που δεν πάνε καλά στον αστικό εξοπλισμό. Είναι αρχικά τα κομμάτι των τραπεζοκαθισμάτων, mm-hmm. Το οποίο δαιμονοποιούμε και την εστίαση, γιατί η εστίαση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής μας ταυτότητας και ζωτικό κύτταρο της τοπικής οικονομίας. Δεν φταίνε οι άνθρωποι αυτοί αν δεν τους έχουμε δώσει τις κατάλληλες προδιαγραφές ή αν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά και έχουν τις προδιαγραφές να υπάρξει πρόστιμο ώστε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Κοιτάξτε, mm-hmm. τη χώρα μας έχουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουμε παραβατική συμπεριφορά αναπτύξει. Είναι το «όχ, δεν βαριέσαι», είναι ότι καλά αν
0: είναι η ατιμορρησία, είναι κυρία Πηγή, κυρία Λόικ. Η ατιμορρησία ανοίγει πόρτα για τις παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
2: Είτε και για τους, εντάξει, άγνοια θα πει κάποιος ότι ήταν, αλλά υπάρχει προφανώς και η θελημένη έτσι αγνόηση των εντολών.
0: Βέβαια,
2: και όταν
0: υπάρχει ατιμορρησία, ο άλλος γιατί να μην το κάνει.
13: Να βάλουμε και το άλλο θέμα, αγαπημένοι και οι δύο, ότι έχει και τη γραφειοκρατία του. Το να είσαι νομότυπος έχει μεγάλη γραφειοκρατία. Άρα, μήπως πρέπει να μπουν κανόνες απλοί, να μειώσουμε και όλο αυτό το πράγμα τον κυκαιώνα της γραφειοκρατίας. Γιατί όταν ο άλλος θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί, μια επιχείρηση, γι' αυτό μιλάω για την επιχείρηση, γιατί ο ιδιώτης βιάζεται. Και το δημόσιο θα έπρεπε να βιάζεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μήπως πρέπει να τον διευκολύνουμε, δηλαδή να του έχουμε κανόνες και να του πούμε, παιδί μου, άνοιξε. Αλλά άμα δεν έχεις τους κανόνες, τον έλεγχο, θα σου βάλουμε πρόστιμο. Την πρώτη θα σε κλείσουμε κτλ. Είναι αυτό με τον περίφημο έλεγχο που γίνεται και δεν γίνεται. Νομίζω ότι έχει χάσει το κράτος τον προορισμό του να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, όχι, όχι να είναι ο μπαμπούλας και όχι να βασανίζει πάντα τον πολίτη και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά της δραστηριότητάς του. Έτσι, δηλαδή μάλιστα. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν. Ως προς την εικόνα της πόλης τώρα, θεωρώ ότι είναι και άλλα πράγματα που δεν έχουν λογική. Δηλαδή πλέον και έχουμε, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα στη Βαρκελόνη, που οι άνθρωποι καθορίσανε συγκεκριμένα υλικά, χρώματα, διαστάσεις για τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, εξοπλισμό και
0: τα πάντα όλα, έτσι, ναι.
13: Υπάρχουν πόλεις που έχουν μέχρι, προδιαγράφουν μέχρι και τις γραμματοσειρές των επιγραφών, όπως το Παρίσι και η Φλωρεντία. Αλλά το κακό στην πόλη μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η πόλη μας δεν χρειάζεται καν να πάμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να τη συγκρίνουμε. Μπορούμε να τη συγκρίνουμε με πόλη της υπόλοιπης Ελλάδας. Γιατί δηλαδή όλοι φεύγουμε και πάμε ένα διήμερο εδώ κοντά. Δεν βλέπουμε πως είναι οι άλλες πόλεις. Γιατί υπάρχει.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Λόγη. Το θέμα είναι ότι τα λέμε, οι διαγνώσεις γίνονται, αλλά δεν υπάρχουν οι θεραπείες. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση διαρκώς.
13: Κοιτάξτε, θα σας πω, το θέμα είναι οι διαγνώσεις υπάρχουν, ο έλεγχος δεν υπάρχει και δεν θα επιρρύψω ευθύνες στους σχεδόν ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κόσμος να πάει να ελέγξει και δεν, εγώ θα θέσω πρώτα ότι πρέπει σε αυτή την πόλη να αποφασίσουμε ότι θέλουμε κανόνες, να τους βάλουμε και οι κανόνες αυτοί για να μπουν, αν συνεργαστούμε όλοι, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, για την εικόνα της πόλης ας πούμε, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ο Δήμος, ο Σύλλογος, τα Συμβούλια, οι νεωτέρων, όλοι με εκπροσώπους, δεν χρειάζονται αυτό το πράγμα οι μελέτες, γιατί ο κόσμος πλέον ακούει μελέτη και σου λέει, α, πόσα εκατομμύρια θα πάει ποιος.
0: Έτσι, ναι.
13: Καταλάβατε. Εδώ χρειάζονται αποφάσεις, δεν χρειάζονται μελέτες. Οι άνθρωποι να πούνε, καταρχάς οι περισσότερες προδιαγραφές από αυτές που συζητάμε υπάρχουν ήδη. Έτσι. Μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες σε διάφορες νομοθεσίες. Γιατί άλλα είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, άλλα του Δήμου Πατρέων κανονισμοί, άλλα, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες. Ας τα συγκεντρώσουμε. Δεν είναι δά και τόσο τρομακτικό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λόη, για την παρέμβαση αυτή. Παρέμβαση και πρέπει να τα θέτουμε
2: και
0: τα θέματα.
2: Και να τα θέτουμε
0: αυτά,
2: και κατά καιρούς, γιατί προς το όφελος όλων μας είναι
0: έτσι,
2: να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε μαζί για την εικόνα αυτής της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Σας.
0: Καλή σας ημέρα,
13: εγώ
0: καλή δύναμη.
13: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη παθογένεια πάντως, Σωτήρη, έτσι να τα συζητάμε, να τα βλέπουμε, εικόνες, καταστάσεις που μας θλίβουν, αλλά τελικά να μην αλλάζει κάτι και να μην βελτιώνεται
2: τίποτα. Και, εντάξει, είναι πολλά τα πρόβλημα, δεν είναι πολύ διάσπαση αρμοδιοτήτων, το άκουσες. Άλλες προδιαγραφές έχει ο Δήμος Πατρέων, άλλες θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια
0: διάσταση, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πολλά πράγματα γύρω μας, γι' αυτό και έχουμε αυτή την πολυμορφία, έτσι, δεν υπάρχει.
2: Πάντως θέτει έγκαιρα, πιστεύω, ο Σύλλογος των Αρχιτεκτώνων αυτό το ζήτημα, γιατί σου λέει έρχονται μπροστά εκλογές. Και θα
0: πάλι έχουμε, θα δούμε πάλι τις ίδιες εικόνες,
2: έτσι. Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το ζήτημα, όπως είπαμε, προφανώς και της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής, έτσι, έκφρασης, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο.
0: Να μην προσβάλλεται η ελευθερία του άλλου. Δηλαδή, μην τα συγχαίρουμε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: άλλο
0: το ακούμε πολύ συχνά αυτό, ότι και ο άλλος πρέπει να κάνει κάτι. Μα ο σεβασμός, η ελευθερία και η δημοκρατία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανόνες. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Διότι παραβιάζοντας κάποιος τους κανόνες, στερεί την ελευθερία του άλλου. Είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή στη ζυγαριά και στην διαπραγμάτευση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες το παρατήρησα και μου έχει προκαλέσει εντύπωση, έτσι, αρνητική, και στο δικό μας το χώρο. Mm-hmm. Έχουμε μία συνέλευση στον ΟΗΕ που έχει ξεκινήσει εν μέσω τεράστιων συγκρούσεων και ανατροπών σε όλο το παγκόσμιο σκηνικό, και βλέπεις, έτσι, ας πούμε, στα δελτία ειδήσεων δεν υπάρχει καν σαν θέμα. Και εκεί συζητείται το μέλλον του πλανήτη, ας πούμε, και προβάλλουμε σαν...
0: Με συγχωρείς, Σωτήρη, τώρα, γιατί θα πάω στην άλλη άκρη. Πόσα χρόνια και πόσα ρεπορτάζ και πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει αντίστοιχες και λοιπά. Το
2: λέμε,
0: θέμα είναι...
2: Λέμε, ότι εντάξει, ότι έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του ΟΗΕ, ξέρεις, υπάρχει όλη
0: γιατί
2: αυτή...
0: Γιατί είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος του ΟΗΕ.
2: Όχι, αυτό δεν
0: είναι
2: αυτό
0: αποτελεσματικός, λέμε. Έχουμε καρπούς οι οποίοι μας πάνε μπροστά.
2: Ναι, αλλά είναι ένα σημείο που συναντιούνται όλοι οι ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας. Έτσι,
0: αυτό συμβαίνει τακτικά. Όταν
2: Έβλεπα, ας πούμε, για να δεις πού έχουμε φτάσει. Που υποτίθεται ότι ο ΟΗΕ ήταν ο χώρος διαλόγου.
0: Ορίστε.
2: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Και λοιπόν, σηκώθηκε να μιλήσει ο Νετανιάχου χθες, αποχώρησαν από την αίθουσα όσοι είναι εναντίον του Ισραήλ, και ήρθε η ώρα να μιλήσει και η Τουρκία, ξέρω εγώ, Τούρκος ηγέτης ο Ερντογάν, και αποχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι που είναι εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνεις
2: που βρίσκεται ο κόσμος.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Οπότε μην απορείς γιατί δεν δώσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο για την προβολή αυτής της συνδιάσκεψης. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, γιατί γίνονται πολλά ωραία πράγματα στην πόλη μας, και θα πρέπει και οι συμπολίτες μας να τα γνωρίζουν και να τα πλαισιώσουν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αναπληρώτρια διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων, την κυρία Εροφίλη Κόλια, η οποία είναι διευθύντρια στην γειτονική Ηλία. Mm-hmm. Να συζητήσουμε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στην πόλη μας την Παρασκευή και το Σάββατο. Κυρία Κόλια, καλή σας ημέρα.
15: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση της Παρασκευής, από το έβριμα, λοιπόν, στην εμπειρία, ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο.
2: Να μας τα κάνετε έτσι λίγο, πώς το λέμε, κατά το λαϊκό, Λιανά.
15: Ευχαριστώ. Αυτή είναι μια ημερίδα που γίνεται από την Εφορία Αρχιτέκτων Αχαΐας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Κοινοτομίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Όλες και οι δύο δράσεις θα σας πω, όμως να πούμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, γίνονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Mm-hmm. Που έχει καθιερωθεί από το 1996 σε όλη την Ευρώπη. Το συντονισμό του προγράμματος έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης γενικότερα και το Υπουργείο Πολιτισμού για την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, και θα είναι και ελεύθερη είσοδος στους χώρους και τα μνημεία, να το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Mm-hmm. Που θέλει να το επισκεφτεί. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, εμείς σκεφτήκαμε, επειδή και φέτος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την πολιτική κληρονομιά αυτής του εορτασμού, φέτος το θέμα του, μάλιστα, είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός.
2: Ναι. Πούμε, από ποιους κινδύνους υπονομεύεται ή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση η πολιτική μας κληρονομιά.
15: θα μπορούσε και από γεωπολιτικές συνθήκες να κινδυνεύσει η πολιτική κληρονομιά. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε σίγουρα.
2: Έχουμε δύο όμως, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει,
15: βεβαίως. Έχουμε την κλιματική κρίση. Έχουμε καταστροφές όπως αυτή που έγινε στο Παρίσι, στον Καθεδρικό Ναό, που από μια πυρκαγιά δεν ήταν. Ήταν ζημιά. Ναι, ήταν ηλεκτρολογικό το θέμα, όμως καταστράφηκε το μνημείο. Ναι. Και ευτυχώς είχε γίνει αποτύπωση ψηφιακή και βοήθησε πάρα πολύ στην αναστήλωση, η οποία τώρα ολοκληρώθηκε. Αυτό λοιπόν είναι και το θέμα της πρώτης της ημερίδας, η ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα. Δηλαδή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και παρουσίαση της συμβολής των ψηφιακών τεχνολογιών στην προστασία, την τεκμηρίωση, την ερμηνεία και τελικά την ανάδειξη.
2: Να υπάρχει έτσι μια πλήρης καταγραφή, θα το λέγαμε πολύ απλά έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, οποιοδήποτε πολιτιστικού θησαυρού ή ότι έχουμε τέλος πάντων σαν πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε αν προκύψουν τέτοιος κίνδυνος να έχουμε πώς να το ανασυνδώσουμε, να το.
15: Και να το προβάλλουμε. Κοιτάξτε, και το κάνει και πιο προσβάσιμο στον κόσμο. Γιατί θυμάστε, είδαν πρόσφατα έγινε η ψηφιακή εφαρμογή στην Ολυμπία, ας πούμε.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
15: Που με την Augmented Reality και το Virtual Reality γίνανε εφαρμογές που το φέρνουν τα μνημεία στα μάτια του κοινού, λες και είναι τρισδιάστατα πλέον.
0: Βέβαια. Και είναι μέσα στο χώρο, λες και είναι μέσα στο χώρο. Σε τι έκταση, κυρία Κόλια, έχουμε κάνει αυτή την ψηφιακή αποτύπωση?
15: Εδώ στην Αχαΐα ουσιαστικά μια πρόταση είναι. Θα έχουμε την ελπίδα και την διάθεση να το προχωρήσουμε. Τώρα είναι μια αρχή αυτή η ημερίδα και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, να δούμε τι θα μας προκύψει μετά από αυτό.
2: Πάντως έτσι και από το ρεπορτάζ θα έχετε πληροφορηθεί, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί. Έχω δει ότι το INVIS, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, κάνει καταπληκτική δουλειά με τα λεγόμενα ψηφιακά δίδυμα. Έχει κάνει μια μελέτη, ένα έργο στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα.
15: Είναι δικό μας έργο με την εφορία.
0: Ορίστε λοιπόν.
15: Απλά δεν είπα για αυτό. Ήταν το πιο γνωστό της Microsoft.
2: Απλά το φερτό επειδή το ήταν σε γνώση μου, αλλά να που.
15: Ναι, βέβαια. Είχαμε κάνει και ήδη η φορεία είχε κάνει, επειδή γίνονταν πολλά χρόνια και υπάρχει υποδομή στον Επικούριο. Ένα αποτύπωση είχε γίνει ψηφιακή, αλλά τώρα έγινε πιο οργανωμένη και έχουμε φωτογραμμετρική αποτύπωση, που είναι το βασικό για τα μνημεία. Έχουμε στο μυαλό μας και εδώ για την Αχαΐα, για χώρους όπως η Βούντεν, οι πόρτες, να κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Αυτά. Πρέπει να μας τα λέτε αυτά για να τα αναδεικνύουμε.
0: Γιατί είναι σημαντικές. Βέβαια.
2: Για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Βέβαια, απαιτούνται πόροι αρκετοί για όλα αυτά, κυρία Κόλια.
15: Και συνήθως μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων μπορούμε να βρούμε, να εξασφαλίσουμε τέτοια ποσά που χρειάζεται και στις συνέργειες. Όλα αυτά γίνονται με συνεργασίες. Δεν μπορεί μια εφορία, έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού μόνο του, θέλει και την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, όπως εδώ των Πατρών. Και αυτό που είδατε με την Αθηνά, με το εκπαιδευτικό αυτό, με την Αθηνά έγινε αυτό στον Επικούριο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε μπει σε αυτή την διαδρομή και ήδη υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Να πάμε και στη δεύτερη εκδήλωση του Σαββάτου, κληρονομιά που δεχάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, και θα φιλοξενηθεί και στο κάστρο της Πάτρας, που είναι ένας χώρος που τελευταία τον είχαμε ξεχάσει λίγο. Πολύ δυνατός χώρος το κάστρο της Πάτρας.
15: Πολύ ωραίος χώρος και πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ελπίζουμε ότι δεν θα βρέξει, δεν δείχνει βροχή. Έχουμε και πανσέλινο την ημέρα αυτή, το βράδυ.
0: Ιδανικές συνθήκες, έτσι, ναι.
15: Οπότε θα έχουμε μια βραδιά αφήγησης μιας μυθικής ιστορίας του Ενία και μιας ιστορίας καταγεγραμμένης πλέον πιο πρόσφατης του Θωμά Παλαιολόγου, μια σύνδεση που θα τη δείτε, ελπίζω να έχετε. Έχει γίνει από τους συναδέλφους πολύ ωραία ιδέα και σε συνεργασία με άλλους που έρχονται αμυστοί για την αφήγηση, τη μουσική συνοδεία, το τραγούδι. Όσοι συμμετέχουν είναι με αφιλοκερδός, έρχονται σε αυτή τη, έχουν προθυμοποιηθεί να λάβουν μέρος. Η πρώτη ενότητα της αφήγησης αφορά στον Ενία, επομένως τον ήρωα του Τροϊκού Πολέμου. ο οποίος κατά την καταστροφή της Τρίας εστιάζει την επιλογή του να σώσει τον πατέρα του και τα ξώανα, δηλαδή τα στοιχεία της κληρονομιάς, της πολιτιστικής και της κριστικής κληρονομιάς του. Η δεύτερη ιστορία αφορά τον Θωμά Παλαιολόγο μετά την πτώση πλέον της, του Μιστρά και της Πάτρας. Φεύγει προς την Ιταλία, τη Ρώμη, παίρνοντας μαζί του την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, του πολιούχου της Πάτρας, πάλι διασώζει δηλαδή το στοιχείο της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό γίνεται μια διασύνδεση σε αυτή τη βραδιά με αφήγηση αλλά και τραγούδι.
0: Με τραγούδι και λοιπά. Ναι. Και
15: μουσική, δηλαδή
0: εδώ.
15: Κάλυψη. Με, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, κυρία Κόλια, ότι το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο δημόσιο είναι δωρεάν, έτσι, οπότε είναι μια ευκαιρία
15: να επισκεφτεί το κοινό της Πάτρας, το μουσείο, τους χώρους γύρω από την Πάτρα που είναι εξαιρετικοί, και η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι δωρεάν και για τις δύο εκδηλώσεις που έχουμε σχεδιάσει και έχουν προγραμματίσει.
0: Οπότε έχουμε πολύ ωραία, έχουμε στολίδια, έχουμε κοσμήματα θα έλεγα εγώ στην πόλη μας πολιτιστικά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον και εμείς οι ίδιοι τα έχουμε εκτιμήσει. Δηλαδή το κάστρο είναι ένας υπέροχος χώρος, και επειδή καμιά φορά πηγαίνω και τις Κυριακές, χαίρομαι που βλέπω οικογένειες με μικρά παιδιά να απολαμβάνουν αυτές τις ωραίες δυνατότητες που έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε, κυρία
15: Κόλια. Έχω αυτή την αίσθηση που λέτε. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και έχουν γίνει και σημαντικά έργα από την εφορία αρχαιοδίτων για την ανάδειξη και την, και ώστε να είναι προσβάσιμος προς το κοινό. Και το Φρούριο του Ρίου βέβαια.
0: Και το Φρούριο του Ρίου βέβαια και το μουσείο μας και όλα. Πρέπει να τα αγκαλιάσει λίγο περισσότερο η πόλη, έχω την αίσθηση.
15: Περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε το κοινό να μας έρθει και το Σαββατοκύριακο και γενικότερα να ενισχύσουμε την παρουσία του και να γνωρίσει και τους χώρους αυτούς. Και βέβαια είναι και η Βούντενη που έχει ξανανοίξει για το κοινό και είναι και γύρω από την Πάτρα χώρη.
0: Βέβαια, πάρα πολλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόλια, και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και πολλά περισσότερα σε άλλη μας κοινωνία.
15: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
15: Επίσης.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
15: Καλημέρα, γεια σας.
16: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Είδες πόσο άκουσες, μάλλον πόσα ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας.
2: Βέβαια.
0: Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ελπίζουμε να κρατήσω καιρός.
0: Αρχαιολογικό μουσείο και στο κάστρο, στο πανέμορφο κάστρο.
2: Ναι, αυτό που είπες και εσύ, ότι πρέπει το κάστρο να μπει πιο μπροστά, να πάρει περισσότερη ζωή σε εκδηλώσεις.
0: Κοίταξε να δεις, γίνονται πράγματα. Η εφορία
2: γιατί ο χώρος εκεί είναι πανέμορφος.
0: Είναι πανέμορφος, σου λέω, και επειδή τυχαίνει να πηγαίνω και με τα εγγόνια μου κάποιες φορές, είναι το κάτι άλλο. Είναι απόλαυση.
2: Μία όαση, θα λέγαμε.
0: Μπορούν να παίξουν τα παιδιά, να τρέξουν και να είναι σε ένα χώρο ιστορικό. Όπως επίσης έτσι αντίστοιχο πολύ όμορφος χώρος πλέον είναι και το αρχαίο οδείο, το Ρωμαϊκό οδείο, που μπορεί κανείς να πάει με την οικογένειά του, να καθίσει, να περπατήσει τριγύρω που πριν δεν είχε τέτοιου είδους πρόσβαση. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα στον τόπο μας, Σωτήρη, αλλά πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και εμείς οι ίδιοι.
2: Πρώτα από μας.
0: Να βγούμε λίγο από το κλειό
2: τη μιζέρια. Σιγά σιγά θα τα μαθαίνει και ο κόσμος πιο έξω.
0: Αλλά αν δεν τα αγκαλιάσουμε εμείς, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε και αυτή την αγάπη στους άλλους. Θες να πάμε στα νανογυλέκα που λέγαμε πριν του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τι σε έπιασε με τα νανογυλέκα?
0: Όχι, είχα ξεχάσει, μάλλον δεν το θυμόμουν,
2: δεν
0: ότι
2: το
0: έκανε
2: ότι
0: και ο ίδιος διαφημίσεις.
2: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τι ήταν αυτά τα νανογυλέκα, δηλαδή είχαν υπερδυνάμεις πρόσθετες?
2: Εντάξει, δεν εντάξει.
0: Σε ρωτάω, βρε Σωτήρη μου, δεν γνωρίζω.
2: Αυτά τα υλικά, ξέρεις πώς φοράς την κουβερτούλα που έχουμε για τα τροχιά, ρε παιδί μου, που σου κρατάνε τη θερμοκρασία? Ναι. Ισοθερμικό ήταν, ένα ισοθερμικό. Αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Ναι. Και πυρί... το πουλούσε ο κύριος.
2: Ναι. Δεν είχε κβαντική τεχνολογία.
0: Α, δεν είχε, μάλιστα.
2: Ναι. Δεν είχε κβαντική.
0: Αυτά όλα αποκαλύφθηκαν. Μάλλον επανήλθαν στο προσκήνιο.
2: Αρχίζει το τρολάρισμα. Τώρα δεν καταλαβαίνει τώρα. Αρχίζει το τρολάρισμα.
0: Ήρθαν στο προσκήνιο με αφορμή την κβαντική ιατρική.
2: Την κβαντική ιατρική, α πούμε.
0: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ήταν ένα από τα λάθη που έχω κάνει.
2: Θα το παραδέχτηκε, δεν το παρακολούθησα.
0: Ήταν λάθος του παρελθόντος, λέει. Και αφού το ομολογεί ο άνθρωπος, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και λάθος επιλογές και πολλά άλλα πράγματα. Επομένως λοιπόν θα μου πεις ότι είδες όμως πως όλα έρχονται στο προσκήνιο. και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
2: Βέβαια.
0: Γιατί οι ρουφιανομηχανές δουλεύουν πάρα πολύ σωτήροι. Και τώρα που λέμε για ρουφιανομηχανές.
2: Δεν είναι δηλαδή, μόνο αυτό, ρε παιδί. Η ιστορία πάντα θα σε κυνηγάει.
0: Θα σε κυνηγάει, έτσι. Ότι έχει το βήμα του καθενός, μένει πίσω, έτσι. Και έρχεται.
2: Προφανώς.
0: Προσφάτως κυκλοφόρησε μια καταγγελία για έναν γιατρό, τέλος πάντων, σε νοσοκομείο της Πάτρας. Άκου τώρα.
2: Ναι.
0: Από την έρευνα που κάναμε εμείς διαπιστώσαμε, είχαν γίνει και σχετικές ένορκες διοικητικές εξετάσεις και λοιπά, δεν υπήρχε ζήτημα, αλλά όπως πληροφορήθηκα εντοπίστηκε αυτός που έστειλε
2: την καταγγελία,
0: ο οποίος είναι άλλος γιατρός, συνάδελφος του συγκεκριμένου.
2: Ήταν ανώνυμη η καταγγελία.
0: Ανώνυμη ήταν η καταγγελία, ναι. Και εντοπίστηκε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, διότι ο καταγγέλων είχε χρησιμοποιήσει για να φτιάξει την καταγγελία τεχνητή νοημοσύνη.
2: Και βρήκαν τα ίχνη τα ψηφιακά.
0: Λοιπόν,
2: άρα έγινε μήνυση. Κάποια θα κινήθηκε η διαδικασία από τον καταγγελόμενο.
0: Κινήθηκε, βέβαια. Κινήθηκε η διαδικασία αφού έγινε όλα αυτά. Γιατί μάλιστα ήταν εκπληκτικό. Έφτανε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο με πολύ επιμονή συγκεκριμένη καταγγελία. Ήρθε μία, ήρθε δύο, ήρθε τρεις, ήρθε τέσσερις. Που κάτι μαρτυρούσε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά να όμως.
2: Και βρήκε ανταγωνιστή. Ανταγωνιστή εντός του ίδιου επαγγελματικού
0: εκδίκηση,
2: χώρου.
0: Ήταν θέμα εκδίκησης. Ναι. Μιας παλιάς ιστορίας. Ναι. Πρόσεξε. Μιας παλιάς ιστορίας. Η οποία βέβαια για τον έναν από τους εμπλεκόμενους δεν είχε λήξει.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Να ταΐσω προβατάκια.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Κρεωσής, κυρίες και κύριοι, παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Γιατί όταν φάνε καλά τα ζωάκια, τι κάνουν, Σωτήρη μου?
2: Παράγουν ποιοτικό γάλα, όπως το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, κυρίες και κύριοι. Και να θυμόμαστε, μέσα σε λίγες ώρες από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων φρέσκο και ποιοτικό.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού σας σερβίραμε, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σωτήρης Παπανδρέου,
2: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
2: Όλα λέγονται, μείνετε συντονισμένοι στους 103,9.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη δημιουργική ημέρα γεμάτη
2: χαρά.
0: Λοιπόν, είδε σιγά σιγά. Πάμε καλά, Διονύση. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων στο τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτή Δημαίων χρειάζεται και άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δημοπατρέων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα, το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και την εκπομπή Εντός Εκτός Έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, τον Πελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολυμπητήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε!
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
3: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησο FM 103,9.
10: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

εκεί που κάθεται τώρα, ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τις μουσικές, φίλες και φίλοι, για μας, για την εκπομπή, για την απόρριτη γραμμή. Ο Διονύσης λοιπόν πιστός στο καθήκον και σήμερα και πάντα στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Εδώ τα λέμε, θα τα πούμε και σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, Σωτηρίου έτους 2026. Και σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε και να σχολιάσουμε. Δεν περνάει από μας ό,τι λέει τώρα η Μπακογιάννη, δεν περνάει απαρατήρητο, διότι την θεωρούμε ότι ξέρει τι λέει και κάθε φορά που τοποθετείται πριν το κάνει, βουτάει την γλώσσα της στο μυαλό της. Έχει την εμπειρία, έχει τις παραστάσεις, έχει δηλαδή όλο το background για να μπορεί να μιλάει και να τοποθετείται με υπευθυνότητα, με λογική, χωρίς εμπάθειες και εξαλωσύνες. Χθες λοιπόν τα έβαλε με τους καλαμοκαβαλάριδες της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, και είπε να ξεκαβαλικέψουν, γιατί η αλαζονία είναι κακός αγωγός της πολιτικής. Αυτά είπε η Ντόρα, μίλησε και για τον αδερφό της, τον Πρωθυπουργό, που βέβαια απουσιάζει, όχι ότι δεν έμαθε τι είπε η Ντόρα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα είπε την ώρα που ήταν, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε παιδί μου, έκανε φοβερή εντύπωση, διότι μιλάς για τον αδερφό σου, τον οποίον το ξέρεις καλύτερα εσύ από οποιοδήποτε άλλο, άντε να τον ξέρει και η γυναίκα του και τα παιδιά του καλά καλά, αλλά εσύ, μια και ήταν και ο μικρότερος αδερφός σου, πάντα τον είχες, αυτό που λέμε εμείς οι παλιότεροι, κάτω από τις φτερούγες, από την προστασία σου, ξέρω εγώ. Είπες λοιπόν χθες, κυρία Ντόρα μου, αγαπημένη μου, πραγματικά αγαπημένη μου Ντόρα, είπες ότι έχει πολλά ελαττώματα ο αδερφός μου. Δεν ακούγεται καλά αυτό, αλλά βέβαια επειδή είσαι έξυπνη, έμπειρη και τα λοιπά, αυτό το γλύκανες λέγοντας, να σας πω, ένα από τα πολλά είναι ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν είναι πολιτικά της, δηλαδή δεν λειτουργεί όπως λειτουργούν οι περισσότεροι που είναι μαλαγάνες, άλλοι είναι λαοπλάνοι, άλλοι άλλο λένε, άλλο σκέφτονται, άλλο θέλουν να πούν, σε κάτι άλλο στοχεύουν με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρουν τον δημόσιο λόγο τους. Όχι, ο Κυριάκος λέει ό,τι σκέφτεται το λέει, και αυτό το κατατάσσει στα ελαττώματα. Ναι, για ένα πολιτικό είναι και αυτό ελάττωμα, αλλά είναι, πώς να το πει κανείς, αθώο ελάττωμα. Δεν μιλάμε για τα άλλα που υπονοεί, τα πολλά η Ντόρα. Εγώ όλο αυτό το είδα σαν σφάξιμο με τον Μπαμπάκι, φίλες και φίλοι. Και αν μίλησε για καλαμοκαβαλάρδες υπουργούς, εγώ θεωρώ ότι οι καλαμοκαβαλάρδες υπουργοί κατά την Ντόρα Μπακογιάννη, αυτοί που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, είναι τα σαμάρια. Η Ντόρα λοιπόν είναι σαν να χτύπησε τα σαμάρια για να ακούσει ο αδερφός της. Περί αυτού πρόκειται, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Άλλωστε και σήμερα οι ερμηνείες οι οποίες δίδονται από μερίδα των μέσων ενημέρωσης, αυτές είναι αυτά που λέμε, αυτά που λέμε και εμείς. Οπότε ψάχνεις να βρεις το γιατί τώρα, και το γιατί, φίλες και φίλοι, μάλλον βρίσκεται στο ότι η Ντόρα ολοκληρώνει την πολιτική της σταδιοδρομία παρά την θέλησή της. Διότι ναι μεν έχει 37 ολόκληρα χρόνια κοινοβουλευτικής δράσης, αλλά δεν θα ήθελε να καταθέσει τα όπλα. Έχει την εμπειρία τώρα, έχει τη σοφία, πραγματικά έχει τη σύνεση, είναι πολιτικός η οποία δεν πετάει στα σύννεφα. Εγώ τα λέω όλα γιατί πραγματικά

Σέβομαι απεριόριστα τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά έχει λειτουργήσει. Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η Ντόρα είναι μαγκάκι στην πολιτική και αυτό εγώ τουλάχιστον και το ομολογώ και της το πιστώνω και της βγάζω το καπέλο. Παρά τη θέλησή της λοιπόν θα βρεθεί εκτός πολιτικής, διότι αυτό το οποίο κυκλοφορεί στην Αθήνα, στα πηγαδάκια, στα δημοσιογραφικά γραφεία, στο περιστήλιο της Βουλής, είναι ότι δεν θα είναι πια υποψήφια. Θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, διότι πια αντιμετωπίζει κάποια κοινωνικά προβλήματα. Δεν θα μπορούσε να είναι υποψηφία είτε στην Βρετανία είτε στα Χανιά, φίλες και φίλοι, και να πρέπει να ζητήσει τον σταυρό της προτίμησης μέσα από περιοδίες και επαφές και το ένα και το άλλο. Αλλά κατά τα φαινόμενα τέτοια χάρη, τέτοιο χατήρι δεν τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα είναι λοιπόν υποψήφια. Και τώρα είναι η συγκυρία αυτή που η Ντόρα ξεσπάθωσε χθες. Για να το κλείσουμε, καλό πάντως δεν έκανε με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε, διότι όταν μιλάει για αλαζόνες υπουργούς χτυπώντας αμάρια για να ακούσει ο Κυριάκος, με έμεσο τρόπο παραδέχεται αυτό το οποίο ή συμφωνεί με αυτό το οποίο είπε ο κάποτε υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννίτσης, ότι δηλαδή τώρα στην εποχή μας είναι 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από εκείνα τα χρόνια του Τσοχαντζόπουλου. Όλα αυτά λοιπόν ψηφίδα δημιουργούν, φίλες και φίλοι, ένα μοσαϊκό φθοράς που είναι ομολογημένη αυτή η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όταν τώρα έρχεται και προσθέτει ψηφίδες και η Ντόρα Μπακογιάννη, η αδερφή του Πρωθυπουργού, το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κομματάκι δύσκολα διαχειρίσιμο από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

0: ναι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σχολιάσαμε το πώς έχουν τα πράγματα στην Νέα Δημοκρατία με βάση όσα είπε τώρα η Μπακογιάννη για τους καλαμοκαβαλάρδες υπουργούς. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ το οποίο λυπεί είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, φίλες και φίλοι. Φέτος 600 πρωτοετής, παιδιά που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο, σε σχολές του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, δεν δήλωσαν ότι θα φοιτήσουν, και ο λόγος φαντάζομαι ότι τον υποψιάζεστε, προφανής είναι, δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχει ένα παιδί που έχει φύγει από μια άλλη πόλη ή από χωριό και έχει έρθει στην Πάτρα για να σπουδάσει. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πληρώσουν πλέον τα υπέρογκα ενίκια, να πληρώσουν το φαγητό και όλες τις άλλες υποχρεώσεις του παιδιού τους, και τα παιδιά αυτά, παρά το γεγονός ότι εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο, σε σχολές Πανεπιστημίου, δεν ήρθαν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, φίλες και φίλοι, να πιάσουν σπίτι, να νοικιάσουν σπίτι και να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αν φαντάζομαι, αν συνάδελφοι δημοσιογράφοι κάνουν αντίστοιχο ρεπορτάζ στα Γιάννα, στη Λάρισα, εκεί που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές, ή στην Τρίπολη, στο Ηράκλειο, θα κάνουν ενδεχομένως κάποιες ανάλογες διαπιστώσεις, και δείτε τώρα πόσο εκρηκτικό είναι το κοκτέιλ. Από τη μία πλευρά συμβαίνει αυτό, από την άλλη πλευρά δεν έχει προηγούμενο η δημογραφική καθίζηση, φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα. Κοιτάξτε, εμείς κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα την ώρα που άλλοι είναι μες στην καλή χαρά, λούτσο μου, λαλούτσο μου, λένε, ας πούμε, έτσι, και στις τηλεοράσεις και σε ραδιόφωνα και παντού δεξιά και αριστερά. Αυτοί είναι οι προβληματισμοί που πρέπει να απασχολούν την ελληνική κοινωνία, και με βάση αυτούς τους προβληματισμούς να ασκούνται οι κοινωνικές πιέσεις στους πολιτικούς για να κάνουν εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουν, και όχι όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε να γίνονται, φίλες και φίλοι, τα οποία αποσαρθρώνουν την ελληνική κοινωνία, γιατί μιλάμε για αποσάρθρωση. Βουλιάζει, φίλες και φίλοι, βουλιάζει αυτή, και είναι πενιχρή πια η δυνατότητα να μπορεί ο καθένας να ανταποκρίνεται στα έξοδα της καθημερινότητάς του. Η ακρίβεια δεν έχει τη θασευθεί, δηλαδή πιστεύει κανείς ότι από τη συμφωνία κυρίων που έκανε ο υπουργός ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τους σούπερ μαρκετίστες, ότι από αυτή τη συμφωνία κυρίων έχει βγει ωφελημένος σήμερα ο καταναλωτής, δηλαδή σε σχέση με τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, ότι έχει δει καμιά διαφορά, ότι ήδη τα οποία αγόραζε τον Ιούλιο, για παράδειγμα, ας πούμε 20 ήδη που τα αγόραζε 300 ευρώ, ότι σήμερα αυτά ακριβώς τα 20 ήδη τα αγοράζει 250 ευρώ. Πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο? Διότι προσέξτε, κάνουν, φίλες και φίλοι, πολιτική και μιλάνε με βαρύγδουπους όρους, μιλάνε με στατιστικά στοιχεία, με ποσοστά, και παραμελούν, παραβλέπουν αυτό το οποίο κάνει ο απλός πολίτης. Ο απλός πολίτης δεν μιλάει με τον τρόπο, ούτε σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτονται οι πολιτικοί και οι πολιτικάντιδες, οι τεχνοκράτες και οι χαρτογιακάδες. Ο απλός πολίτης σκέφτεται όπως προείπαμε, φίλες και φίλοι. Βάζει κάτω 20 προϊόντα. κάποιος ο οποίος είναι και επιμελής και έχει φυλάξει τις αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πριν από 2 μήνες, τις αντιπαραβάλλει με σημερινές αποδείξεις. Προϊόντα ομοειδή, δηλαδή τα αντιπαραβάλλει. Κάνοντας προσθέσεις και αφαιρέσεις, συμπλήν, δεν βλέπει διαφορά. Άρα λοιπόν, για ποια συμφωνία κυρίων μιλάνε και τι μας τσαμπουνάνε με τις διαφημίσεις που κάνουν. Διότι βλέπουμε στις τηλεοράσεις να διαφημίζονται προϊόντα που έχουν μειωμένες τιμές. Ναι, μια αυστηρώς περιορισμένη κατηγορία προϊόντων. Όλα τα άλλα, τα εκατοντάδες προϊόντα, και μάλιστα προϊόντα ευρείας χρήσης, φίλες και φίλοι, δεν έχουν αγγιχθεί. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι παρούσα και είναι στον υπερθετικό βαθμό. Ξεκύλαμε χρονικά. Διονύση, πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις, πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

σου. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στο Πελοπόννησος FM. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Διονύση, εσένα σου έχει έρθει χαρτί από το, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Ναι, σου έχει έρθει και εσένα. Και πού σου λέει να παρουσιαστείς? Ναι, ΑΜ. Ομιγέννητο, έχουμε επιστράτευση, ρε παιδί μου. Δεν γράφουνε. Σε κάποια δεν γράφουνε. Κάπου αλλού γράφουνε. Τι κωδικό? Αυτόν τον κωδικό τον έχεις αποκωδικοποιήσει. Α, γιατί κάποιοι που πήγανε. Ωραία, είδες τι ωραία που βγαίνει μέσα από την αλληλουχία των ερωτήσεων που βγαίνει συμπέρασμα. Λοιπόν, διότι μέσα από την αποκωδικοποίηση ενδεχομένως να λέει και σένα το χαρτί της επιστράτευσης ότι πρέπει να παρουσιαστείς στο στρατόπεδο της ΠΛΑΣ. Διότι ναι, φίλες και φίλοι, μη σπεύσετε να γελάσετε. Έχουν πάρει, ναι, οι νεότεροι άνθρωποι έχουν πάρει χαρτιά και έχουν ειδοποιηθεί από το Υπουργείο, αν μη γίνει το ποτέ γίνει επιστράτευση, για το που πρέπει να πάνε. Και έφτασαν σε μας πληροφορίες από άτομα που παρέλαβαν αυτό το χαρτί από το Υπουργείο ότι οφείλουν να παρουσιαστούν στο στρατόπεδο της ΠΛΑΣ. Δεν ξέρω, είναι κανένα ναυτικό στρατόπεδο εκεί στην ΠΛΑΣ, γιατί θάλασσα είναι και μπάνιο κάνουν οι λουόμενοι προφανώς. Δηλαδή εμείς αυτό το οποίο υποθέτουμε είναι ότι θα είναι ένας χώρος συγκέντρωσης εκεί, όπου μετά θα μεταφερθούν οι επιστρατευμένοι στις στρατιωτικές τους μονάδες, εκεί που θα πρέπει να παρουσιαστούν. Διαφορετικά, αν δεν είναι έτσι, φίλες και φίλοι, και θεωρούν την ΠΛΑΣ στρατόπεδο, μπορούμε να φανταστούμε τι προγραμματισμός μπορεί να γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να τρομάζουμε. Και τέτοιες ενδείξεις δεν έχουμε από την άλλη πλευρά. Εδώ μας λένε για τον θόλο του Αχιλλέα, για τα Ραφάλ, για τα Μοιράζ, για τα F-35, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για μια αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων που δεν έχει προηγούμενο και που μέχρι το 2030 θα είμαστε αστακοί από αέρος, από θαλάσσης, από ξηράς, από παντού. Αλλά ενώ όλα αυτά, ναι, όντως ισχύουν, από την άλλη πλευρά φεύγουν χαρτιά από το Υπουργείο σε άτομα προς επιστράτευση που λένε να παρουσιαστούν στο στρατόπεδο της ΠΛΑΣ. Στρατόπεδο στην ΠΛΑΣ όμως δεν υπάρχει. Συμβαίνουν και αυτά. Τι να πει κανείς. Να φύγουμε από αυτό το θέμα και να πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πάνε έτσι τόσο κόντρα στο δημόσιο αίσθημα σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία οι κυβερνώντες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολιτικής εφορίας? Δεν βρισκόμαστε σε περίοδο όπως ήμασταν πριν από 2-3 χρόνια, όπου δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα, όπου μετά τις ευρωεκλογές δεν μπορεί να ξεπεράσει στην πρόθεση ψήφου το 24-25%. Είμαστε σήμερα σε μια περίοδο που είναι στα κάτω της και η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα τα κόμματα. Βεβαίως είναι πρώτη και δεν αμφισβητείται αυτό στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πρώτη με ένα δημοφιλές ποσοστό. Είναι πρώτη, αλλά δεν είναι με δημοφιλές ποσοστό πρώτη. Πώς λοιπόν έρχεται τώρα εδώ και προκαλεί το δημόσιο αίσθημα? Το κάνει αυτό με μια τροπολογία, φίλες και φίλοι, που έχει περάσει καταρχάς αυτή η τροπολογία από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Νύχτα πέρασε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου τι λέει αυτή η τροπολογία? Λέει ότι νομοποιούνται οι εκτάσεις που δηλώθηκαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και αν ήταν δασικές, ακόμα και αν ήταν χαρακτηρισμένες νατούρα. Νομιμοποιούνται, προσέξτε φίλες και φίλοι, οι εκτάσεις Natura ή οι δασικές εκτάσεις. Δηλαδή εκείνοι που είχαν δηλώσει
ότι θα κάνουν εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο, σε δάσος της Πίνδου, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Με άλλα λόγια δηλαδή, νόμιμος ο Χασάπης, νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, νόμιμες οι Πόρσε της κυρίας από την Θεσσαλία, και όλο αυτό που είναι προς θέσπιση, γιατί μετά την επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πάει για ψήφιση αυτή η τροπολογία. Καλείται λοιπόν το Κοινοβούλιο να θεσπίσει το ακαταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωναν παράνομα εκτάσεις Natura ή δασικές και έπαιρναν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Και ξέρετε, τώρα από αυτή την νομοποίηση επωφελούνται και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμες οι επιδοτήσεις, σε εισαγωγικά το νόμες, αθώοι οι βουλευτές, σε εισαγωγικά το αθώοι φυσικά, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Πίλες και φίλοι, νιονιό δεν υπάρχει. Γιατί αυτή η ανεγκεφαλία, εκτός κι αν εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρεμούρα που έχει και σκοτεινά σημεία, διότι όταν ξέρεις ότι βάζεις το δάχτυλο στο μάτι σου για να βγάλεις το μάτι σου, τότε περί αυτού πρόκειται τώρα. Όταν κάνεις μια τέτοια τροπολογία, η οποία είναι άκρος προκλητική, προκαλεί δηλαδή την ελληνική κοινωνία, όταν φτάνεις στο σημείο όμως εσύ αυτή την τροπολογία να θέλεις να την περάσεις νύχτα, να ψηφιστεί νύχτα, σημαίνει ότι κάτι άλλο έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και δεν σε νοιάζει αν θα σε πούνε ό,τι σε πούνε. Για να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα και έχουμε και το εσουρού, φίλες και φίλοι, πάνω από το κεφάλι μας. Τι να πω, να μην πω τίποτα. Εγώ βάλω να τραγουδήσω παρακαλώ, ας τα πει καλύτερα αυτός που τραγουδάει.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, έχουμε 6-7 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Για να δούμε και το θέμα της ανάκλησης του εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον βουλευτή Ηλίας, που δεν θα είναι βέβαια πάλι υποψήφιος στην Ηλία, φίλες και φίλοι. Ανεκλήθη λοιπόν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τις αρχές των Βρυξελών, γιατί το ένταλμα ανεκλήθη, για να γνωρίζουμε, διότι δεν είχε πάει, είχε αμελήσει μάλλον να πάει και να δώσει κατάθεση και το ένταλμα για να πιεστεί. Όταν όμως οι δικηγόροι του ήρθαν σε επαφή με τις αρχές αγγελικές των Βρυξελών, βρήκαν, φίλες και φίλοι, την φόρμουλα να ανακληθεί δηλαδή το ένταλμα σύλληψης, ώστε να εμφανιστεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και αυτό συνέβη και τώρα, επί δύο μέρες, καταθέτει για το Qatar Gate. Τι ποινική μεταχείριση θα του επιφυλάξουν οι Βέλγοι δικαστές, δεν τον ξέρουμε. Καταθέτει σαν ύποπτος πάντως. Και όχι ως ένας πολιτικός ο οποίος έχει συλληφθεί και περνάει από ανάκριση. Τον ρωτάνε και απαντάει. Ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία θα έχουν μπροστά τους οι δικαστές, θα αποφανθούν κιόλας αν θα απαγγείλουν κατηγορία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου ή αν θα τον αφήσουν να φύγει χωρίς να τρέχει το παραμικρό. Τώρα εδώ εμείς, με βάση αυτά τα οποία έχουμε πληροφορηθεί, δεν μας κολλάει από πουθενά, δεν προκύπτει, φίλες και φίλοι, από πουθενά ότι ο Αβραμόπουλος υφάρπασε παρανόμως ευρωπαϊκό κοινοτικό χρήμα. Απλούστατα δέχθηκε μια πρόταση και αποδέχθηκε να συμπεριληφθεί το όνομά του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο το οποίο αφορούσε μια εταιρεία η οποία είχε και έκανε δουλειές λόμπινγκ και διασυνδέσεις με αραβικές χώρες, με το Κατάρ και ούτω καθεξής. Το όνομά του έδωσε. Και για να δώσει το όνομά του, επειδή ήταν μια προσωπικότητα σαν επίτροπος που είχε διατελέσει και ούτω καθεξής, του βγήκε μια αμοιβή. Τα λεφτά της αμοιβής πήρε, τα οποία νομίμως τα πήρε και τα εμφάνισε κιόλα στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν στην Ελλάδα. Για ένα χρόνο έπαιρνε 5.000 το μήνα, 60.000 και τα συνολικά τα χρήματα που πήρε. Δεν είναι όμως λεφτά από μίζες, ξέρω εγώ, ή από οπουδήποτε αλλού. Είναι λεφτά τα οποία άσπρα φαίνονται σε όλη τη διαδρομή τους. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ποια κατάληξη θα έχει αυτή η ιστορία, αυτή η περιπέτεια, η οποία και αυτή βέβαια ζημιά έχει κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα τώρα από το ποια θα είναι η κατάληξή της, διότι εδώ εκείνο το οποίο προκύπτει, φίλες και φίλοι, είναι ότι αν φτάσεις και γίνεις κάποιος, ναι, δανείζεις το όνομά σου, δίνεις το όνομά σου, συμφωνείς να χρησιμοποιηθεί το όνομά σου και χωρίς να κάνεις τίποτα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το 5.000 μπαίνει στο λογαριασμό του τραπεζικού. Αυτό καταλαβαίνει, αυτό βλέπει ο κόσμος και με αυτό οι περισσότεροι, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν συμφωνούν, φίλες και φίλοι. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 11:56 πρώτα λεπτά. Την Κυριακή, Διονύση, θα έχουμε ένα ντέρμπι από τα παλιά στο Αίγιο, ποδοσφαιρικό ντέρμπι, ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή. Και φέτος προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις αυτό το ντέρμπι και το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται, διότι είναι πραγματικά καλές και οι δύο ομάδες της Αχαΐας και θα είναι διεκδικήτριες του τίτλου της Γάμα Εθνικής, για να ανέβουν επιτέλους, για να ανέβει μία από τις δύο στη Β' Εθνική. Και καταλαβαίνει κανείς ότι το φύλαθρο ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Η Παναχαϊκή θα πάρει 500 εισιτήρια τα οποία θα φύγουν εν υπή οφθαλμού. Οι Αιγιώτες φυσικά θα κατακλείσουν το γήπεδο ανέκαθεν. Μάλλον είναι πανθομολογούμενη η αγάπη τους για τον Πανεγιάλιο. Θα έχουμε λοιπόν μια κόντρα από τα παλιά. Ελπίζουμε να κυλήσει μέσα σε φιλόθελα, στα αθλητικά πλαίσια, γιατί κακά τα ψέματα τώρα είναι παιχνίδια που έχουν γίνει στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, που έχει πέσει πολύ ξύλο. Και Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, Διονύση, από το 1932. Από το 1932. Πριν δηλαδή από 90 πόσα, 4 χρόνια. Κι άλλες φορές στη συνέχεια είχαμε βέβαια και παιχνίδια τα οποία διεξήχθησαν σε ήρεμη ατμόσφαιρα. Α, το διακύβευμα είναι ασφαλώς σπουδαίο, ο τίτλος δηλαδή, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Οπότε δεν θα κριθεί τίποτα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και καλό είναι σε τελική ανάλυση να δούμε κάπως διαφορετικά τις σχέσεις, φίλες και φίλοι, όχι ανταγωνιστικά και εχθρικά, αλλά συναγωνιστικά. Ο ένας να τραβάει τον άλλον προς τα πάνω, προς το καλύτερο, προς το να γίνεται καλύτερη και η μία και η άλλη ομάδα. Αυτό μέσα από συναγωνισμό. Ο υγιής συναγωνισμός είναι εκείνος ο οποίος εγγυάται την πρόοδο, φίλες και φίλοι, και όχι η έκθρατο μίσος, η τυφλή βία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Ήταν, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Θεού θέλοντος, την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί αύριο έχουμε ανηλυμένη δημοσιογραφική υποχρέωση, ανελαστική. Δεν μπορούμε δηλαδή να την αναβάλουμε, να την ματαιώσουμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να την διεκπαιρεώσουμε αυτή την υποχρέωση. Την Παρασκευή, για τεχνικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατόν να γίνει η εκπομπή, οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων, θεοθέλοντος, την ερχόμενη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, και από τον Γιώργο Αναστασόπουλο όπως και τον Διονύση Στεφανόπουλο, έχετε ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων σε τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτή Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δήμων Πατρέων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρριφνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κυτρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και την εκπομπή εντός εκτός έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, τον Παπελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολονιδητήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
6: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: supercharged jet black.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change. Θα μπορούσε να ήταν και αξιοθέατον, βέβαια δεν ήταν τόσο σοβαρό για να το διακομωδήσουμε. Μιλάμε για το κανάλι της Βενετίας που είχε αποκτήσει Πάτρα και ανατάχτα χρονικά διαστήματα, δηλαδή όποτε έχουμε μια έντονη νεροποντή, μια καταιγιστική βροχή, δημιουργείται στην ακτή Δημαίων. Το ζήσαμε και χτες, με κάποια οχήματα μάλιστα να εγκλωβίζονται στον υδάτινο όγκο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα σύσκεψη για την αντιμετώπιση του θέματος. Ας ελπίσουμε να έχουμε μια οριστική λύση, γιατί θυμίζω ότι το Φλεβάρι του τρέχοντος έτους είχαμε μια ακόμα σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, του ΟΛΠΑ, του Δήμου Πατρέων και άλλων φορέων. Αλλά όπως φαίνεται, αποτέλεσμα ακόμα δεν έχουμε, τουλάχιστον οριστικό.

κυρίως και μετά τις αγορές μας. Η περαστικό κτέλο Μαχαΐας μαζί μας με αντακτικά δρομολόγια Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις Ελλάδος. Δείτε το δρομολόγιο που σας αφορά, ώρες αφίξεως και αναχωρήσεως στο kteloMachaias.gr. Μαζί μας είναι το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, καλλιτικά είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες και φυσικά ξενόγλωσσα βιβλία. Όλα αυτά σε μία διεύθυνση, θυμηθείτε, στην οδό Ακροτηρίου 164. Hi, my name is Sunshine. These are my girls.

Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια φαντάζει μακάβρια λίγο, αλλά για σκεφτείτε το καλύτερα, γιατί μιλάμε και για έναν τουρισμό ο οποίος αφορά όσο και αν ξενό τα νεκροταφεία, τα οποία έχουν βέβαια έργα τέχνης γλυπτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό βέβαια είναι μια πανευρωπαϊκή τάση, για να μην πω παγκόσμια, γιατί υπάρχουν πραγματικά αριστουργήματα, υπαίθρια γλυπτά, τα οποία δημιουργούν μια ιδιαίτερη πινακοθήκη, έστω και με το μακάβριο αυτό χαρακτήρα. Λοιπόν, το πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών μπήκε στον ευρωπαϊκό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αυτό φυσικά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μιλάμε λοιπόν για το πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών, ένα τόπο μνήμης και ιστορίας της πόλης που ενετάχθη το 2025 στην πολιτιστική διαδρομή των ευρωπαϊκών κημητήριων και αποτελεί μέλος της Ένωσης Σημαντικών Κημητήριων της Ευρώπης. Η ένταξη αυτή αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική αξία του κημητήριου και, όπως καταλαβαίνουμε, ενισχύει την διεθνή προβολή της Πάτρας. Έχουμε μια εκδήλωση λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, που αλλού, στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας για την ένταξη του κημητήριου στον Οργανισμό Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, μάλιστα, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού, που έχει τίτλο «Στον τόπο της καρδιάς μου», που φιλοτεχνήθηκε και δωρήθηκε από την κυπτήρια Εμιλία Γιούλα Γιαννοπούλου. Μάλιστα, θα έχουμε και εκπροσώπηση της Ένωσης Σημαντικών Κημητηρίων Ευρώπης από το μέλος της Ράνια Ντάλι. Είναι γνωστή δικηγόρος. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχει και ένα αντιπροσωπευτικό σχήμα από την Ορχήστρα Ανοιχτών Εχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Ζιπάτου. Θυμηθείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η εκδήλωση αυτή τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Πάντως αξίζει να κάνουμε και μια αναφορά για την ιστορία του νεκροταφείου, του πρώτου δημοτικού κημητήριου της Πάτρας, που ξεκινάει αυτή η ιστορία από το 1879, όταν ο τότε δήμαρχος Αθανάσιος Κανακάρης Ρούφος αποφάσισε τη δημιουργία του κημητήριου. Έπειτα από έρευνες για την επιλογή της κατάλληλης θέσης, προκηρύχθηκε και προκρίθηκε η περιοχή του Ζαβλανίου. Το κημητήριο θεμελιώθηκε στις 17 Φλεβάρι του 1880 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους, δηλαδή το 1880. Ο χώρος αναπτύχθηκε σταδιακά, ακολουθώντας την πορεία της Πάτρας. Ξέρετε, όσο μεγάλωνε η πόλη, μεγάλωνε και το κημητήριο. Το 1928 επεκτάθηκε για την ανέγερση του Ναού των Αγγέλων, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1954. Βέβαια, παλαιότερος είναι ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος χτίστηκε μαζί με το κημητήριο, καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1993 και ξαναχτίστηκε στην ίδια θέση. Στους τέσσερις λόφους του κημητηρίου διαβάζει κανείς διαφορετικά κεφάλαια της τοπικής ιστορίας. Στο λόφο των αγωνιστών βρίσκονται τάφοι προσώπων που

συνδέονται με την Επανάσταση του 1821, ενώ στο λόφο του Ρούφου βρίσκεται το οικογενειακό μνήμα του Μπενιζέλου Ρούφου. Ο άλλος λόφος, αυτός της Αγίας Παρασκευής, πήρε τον μάτο προφανώς από τον ναό, ενώ στον τέταρτο λόφο των Γερμανικών έγιναν ταφές Γερμανών κατά την περίοδο της κατοχής. Και φυσικά διακρίσεις δεν γίνονται μόνο στη ζωή, γίνονται και στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην κάθοδο προς τον Άδη, καθώς ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλέα των τραπεζιτών και των εμπόρων, που είναι καταλαβαίνετε μια αλέα που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα γλύπτα, καθώς ήταν οι πιο εύποροι πατρινοί, οι οποίοι προετοίμαζαν την επόμενη μέρα, δηλαδή την έξοδό τους από τη ζωή, με την διατήρηση της μνήμης και της στεροφημίας τους. Μιλάμε λοιπόν για μια αλέα που εκεί είχαν τους τάφους και έχουν ακόμα τραπεζίτες και έμποροι. Επίσης υπάρχουν μνημεία οικογενειών που σημάδεψαν την οικονομική ζωή της Πάτρας από το 1880 έως το 1920, κυρίως στα Φιδέμπερη. Μαζί με τα τμήματα ταφής διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, οι τάφοι αυτοί αποτυπώνουν την κοινωνική ιστορία της πόλης. Το 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέχρινε την ένταξη του κημητηρίου στην Ένωση Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης και στην πολιτιστική διαδρομή των ευρωπαϊκών κημητηρίων, αναδεικνύοντας την αξία του ως τόπου μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέλω να σας πω ότι είναι, τουλάχιστον στις πόλεις του εξωτερικού, ανεπτυγμένος αυτός ο λεγόμενος τουρισμός των κημητηρίων. Μοιάζει αξίμορο, έτσι, αντιφατικό αυτό που ακούγεται, και όμως είναι πραγματικότητα. Μάλιστα, είναι πολλοί αυτοί οι σπουδαστές της αρχιτεκτονικής που κάνουν τέτοια ταξίδια ακριβώς για να θαυμάσουν, να αναλύσουν τις τεχνοτροπίες, τις δυναμικές και βέβαια τα ρεύματα που υπήρχαν στην αρχιτεκτονική διαφορετικών εποχών. Και πραγματικά το δικό μας το κημητήριο, το πρώτο δημοτικό κημητήριο, έχει αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας εποχής η οποία είχε σταφυδέμπορους και άλλους προύχοντες της Πάτρας, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει έναν οικαστικό ιδιαίτερο θησαυρό για την πόλη. Μπορεί να αφορά μια οικογένεια, ένα μνήμα, αναμφίβολα, ή ένας ναίσκος, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια δημοτική κληρονομιά και μια συλλογική μνήμη μιας πόλης που περπατάει στον ορίζοντα της μνήμης και της ιστορίας. Μιλάμε τώρα επίσης για μια δωρεά, όπως ακούσατε, για ένα γλυπτό που θα έχει τον τίτλο «Στον τόπο της καρδιάς μου», θα αποκαλυφθεί, είναι δωρεά της γλύπτριας Εμιλίας Γιούλας Γιαννοπούλου, και αυτό θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία του πρώτου δημοτικού κημητηρίου. Το έργο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο Μάνης και απεικονίζει μια ανατομικώς ορθή καρδιά που αναδύεται σαν ακρόπορο, δηλαδή από ένα ακανόνιστο όγκο μαρμάρου. Η επιθυμία της δημιουργού ήταν να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του κημητηρίου, όπου είναι ενταφιασμένη προγονή της. Και αυτό βέβαια ως σύμβολο αγάπης και αιώνιας μνήμης, αφιερωμένο σε όσους έφυγαν αλλά μένουν για πάντα στην καρδιά μας.

Είπαμε λοιπόν για την εκδήλωση αυτή. Τη θυμίζω, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ξεχωριστή εκδήλωση, πρωτότυπη φυσικά. Έχει βέβαια και ένα μακάβριο χαρακτήρα, αλλά ξέρετε, όλα μέσα στη ζωή είναι. Τουλάχιστον πρέπει να τα θεωρήσουμε ως κομμάτι της ζωής, γιατί το μόνο σίγουρο στη ζωή μας, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τι είναι, ο θάνατος. Λοιπόν, ας μην γίνουμε όμως ανησάριστοι μακάβριοι, να θυμίσουμε μόνο την εκδήλωση αυτή που θα γίνει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 5.30 στο πρώτο δημοτικό κημητήριο, που όπως είπα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας για την ένταξη του κημητηρίου στον οργανισμό σημαντικών κημητήριων της Ευρώπης και βέβαια τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού που φιλοτεχνήθηκε από την Εμιλία Γιούλα Γιαννοπούλου.

Τώρα μετά τον αδόκητο και άδοξο άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει ξεσπάσει στην χώρα μια τελείωτη ατέρμονη συζήτηση για τις ευθύνες και ποιοι πρέπει να την σεπομιστούν, δηλαδή για τη λειτουργία τέτοιων παραϊατρίων ή τέτοιων χώρων τα οποία δυστυχώς δεν εδράζονται στην επιστημονική θεώρηση. Και μιλάμε για ιατρία, παραϊατρία ή κάποιους χώρους που βαπτίζονται, αναγορεύονται ή μάλλον αυτοαναγορεύονται σε κλινικές που φυσικά δεν πληρώνουν τις προδιαγραφές και τους όρους που θα πρέπει να έχει μια κλινική ή ένα ιατρείο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στοιχεία που δημοσίευσε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βρίσκονται στο μικροσκόπιο μετά τα ευρήματα της αρχής διαφάνειας 118 δομές. Μάλιστα, για παράδειγμα, έχουν ανεβρεθεί συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για την διαπίστωση πηγών στρες σε υποτιθέμενα ιατρία. Μάλιστα, ένα παράδειγμα είναι ενός βιοπαθολόγου, ο οποίος είχε στο ιατρείο του και μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση. Μιλάμε, τα ευρήματα αυτά δείχνουν ακριβώς το γεγονός ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι σε διάφορους τομείς. Βέβαια, καλή ώρα παραποτέ, σωστά έπρεπε αυτός ο έλεγχος να ξεκινήσει πολύ πριν, χρόνια πριν, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε της καταστολής και όχι της πρόληψης. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για ευρήματα τα οποία δείχνουν μία άναρχη κατάσταση, μία απόλυτη αυθαιρεσία σε πάρα πολλούς χώρους. Όταν μιλάμε τώρα για συσκευή βιοσυντονισμού, όταν μιλάμε για μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, λιπόλυσης και αφαίρεσης σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, όπως σας είπα, καταγράφηκε μια περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος μάλιστα παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, δίχως να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όλο αυτό καταδεικνύει την αυθαιρεσία, την αναρχία, τον μπάχαλο που κυκλοφορεί, που υπάρχει, που υφίσταται σε αυτήν ή μάλλον και σε αυτόν τον τομέα. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο τομέα όπως είναι αυτός της υγείας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μιλάμε για ευρήματα τα οποία θα απασχολήσουν και φυσικά θα έχουμε και τη συνέχεια να δούμε και τι θα γίνει με την γνωστή πλέον κβαντική παιδίατρος, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία μάλιστα υπερασπίστηκε την κβαντική ιατρική, η οποία δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, κάνοντας αναφορές για κβαντική φυσική, που υφίστανται. Αλλά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ κβαντικής ιατρικής, σαν επιστήμη εννοείται, και της κβαντικής φυσικής. Απλώς ήθελε να συγχύσει την κατάσταση, να θολώσει την κατάσταση και φυσικά να μην δώσει την συγκεκριμένη απάντηση. Αναρωτιέται κανένας όμως τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος συστήνεται ως κβαντικός παιδίατρος και ολιστικός, πώς μπορεί να είχε παραπλανήσει κάποια εκατομμύρια κόσμοι, οι οποίοι κατέβαιναν στις συγκεντρώσεις, θα μου πείτε κατέβαιναν για τα τέμπη, για το δυστύχημα. Ναι, αλλά είχαν δει, τουλάχιστον οι περισσότεροι, και μην το αρνηθούμε αυτό, είχαν δει στο πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού την επόμενη πολιτική αρχηγό, η οποία θα επέφερε την κάθαρση και την έμεση. Καταλαβαίνει λοιπόν κανένας όταν ο κόσμος, όταν όλοι μας, γιατί και εμείς μέρος του κόσμου είμαστε, λειτουργούμε με το θυμικό και όχι με τη λογική, σε πόσες και ποιες επικίνδυνες ατραπούς μπορούμε να οδηγηθούμε. Τόσες χιλιάδες, τόσες εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, έπιναν νερό στο όνομά της, την ακολουθούσαν και μάλιστα στις πρώτες δημοσκοπήσεις, πριν ακόμα κάνει κόμμα, της έδιναν ακόμα και πάνω από 20%, το θυμόσαστε. Βέβαια, συνέχεια αυτό το ποσοστό φθήνει τώρα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα είναι ούτε πάνω από το 3%, αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μετάλλαξη του κόσμου, που στη μία στιγμή είναι με το Σανά, την άλλη στιγμή είναι με το Σταύρωσον αυτών. Και αυτή η ιστορία βέβαια του Χρήστου νομίζω ότι ανακλά και στους ίδιους τους ανθρώπους σε πολλές των περιπτώσεων. Πόσους ανθρώπους δεν έχουμε αναγορεύσει σε εκείνες ώρες συνθήκες, σε άμεμπτους, σε αμόλυμπτους, σε άμωμους, σε ρομπέντο δασών, και καταλήγουν βέβαια στα σκουπίδια της ιστορίας και βέβαια καταλήγουν να είναι αυτό που λέμε
από δύο Πομπέι Τράγι. Βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όταν θα έρθουν τα στοιχεία και όταν θα ελεγχθεί πραγματικά και το ιατρείο της κυρίας Χριστιανού, να δούμε τι ακριβώς θα προσκομίσει, τι πτυχία κβαντικής ιατρικής θα καταθέσει. Και μια και μιλάμε τώρα για υπνοθεραπείες, μπήκε γι' αυτό τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, με έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος πριν κάνει τον υπνοθεραπευτή, τι ήταν, Μπογιατζής. Δεν έχω τίποτε με τους Μπογιατζίδες, αλλά τώρα από Μπογιατζής υπνοθεραπευτής, μάλλον κάποια διαφορά υπάρχει, εκτός και αν τον έπαιρνε ο ύπνος όταν μπογιάτιζε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα έχουμε μια επαγγελματία του coaching να μας πει ακριβώς τι είναι αυτή η μέθοδος, τι σχέση έχει με την υπνοθεραπεία, αν υπάρχει, ή με την ψυχοθεραπεία. Δεν έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε λίγο με μια πιστοποιημένη συμβεβλημένη με το coaching, η οποία, κυρία Καλαποθαράκου, θα μας λύσει τις απορίες και θα έχουμε πολλές να τις θέσουμε σχετικά με το coaching, το οποίο έχει βρει και πρόσφορο έδαφος και στην Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας. Καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο, τι ακριβώς μέθοδος είναι αυτή, πάντως καταφεύγουν πολλοί συνανθρωποί μας, συμπολίτες μας, και φυσικά θα δούμε πού συνδέεται, αν συνδέεται, ποια παραφιλολογία υπάρχει σχετικά με την υπνοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και όλες αυτές τις παραϊατρικές μεθόδους, οι οποίες, εκτός από καταγέλασες, σε πολλές των περιπτώσεων είναι και πολύ επικίνδυνες για τον ασθενή. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, είναι το υπεραστικό κτέλο Μοχαΐας και φυσικά το κουρδιστό πορτοκάλι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Σας είπα πριν για τις υπνοθεραπείες. Πολλά ακούγονται τώρα. Σχεδίζονται δυστυχώς με τον αδόκητο άδοξο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι είναι τελικά όμως το coaching? Είναι μια σύγχρονη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης. Έχουμε ακούσει πολλά και για το coaching. Κάποιοι το συγχαίνουν με υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Είναι όλα λίγο πολύ συγκεχημένα, γιατί υπάρχει και μια σχετική άγνοια. Τι είναι όμως το coaching? Είναι μια διαδικασία που βοηθά τον άνθρωπο να ξεκαθαρίσει τους στόχους του, να βρει ο ίδιος τις απαντήσεις που χρειάζεται, ή μήπως γύρω από το χώρο της αυτοβελτίωσης έχουν δημιουργηθεί και άλλοι αρκετοί δυσεπίλητοι μύθοι. Και κάπου εδώ συναντάμε και την υπνοθεραπεία που ακούσαμε και που ακούμε σήμερα και τέρατα τώρα, για έναν πρώην υπογειατζή που κάνει τον υπνοθεραπευτή και που σε αυτόν κατέφευγαν πολλοί και είχε και σύνδεση με την ΓΑΚΑ, είχαν και οικονομικές συνδιαλλαγές. Τώρα, τι να πω για την υπνοθεραπεία? Είναι μια πρακτική για την οποία έχουν υποθεί πολλά. Από την άποψη ότι μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει συμπεριφορές και να ξεπεράσει φόβους, μέχρι τις πιο ακραίες ιστορίες για κρυμμένες αναμνήσεις, απώλεια ελέγχου ή ακόμα και αναδρομές, ναι, σε προηγούμενες ζωές. Λοιπόν, πού βρίσκεται η πραγματικότητα και πού αρχίζει η παραφιλολογία? Τι ακριβώς κάνει ένας coach? Πώς λειτουργεί μια συνεδρία? Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και δρά? Και κυρίως, ποια είναι τα όρια, πού ξεκινάει, πού τελειώνει το coaching, η ψυχοθεραπεία και άλλες πρακτικές? Σήμερα λοιπόν μιλάμε με την Ρούλα Καλαποθάκου, που ασχολείται με το coaching πιστοποιημένα, σε μια συζήτηση για την αυτογνωσία, τις πεποιθήσεις, τις αλλαγές της ζωής μας, αλλά και τους μύθους που συνοδεύουν το χώρο. Γεια σας από τον Πελοπόννησο FM, γεια σας από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαστε
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Σε άλλους τηλεθεατές.
0: Θέλουμε να μας εξηγήσετε για έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακούσει ποτέ τη λέξη coaching. Τι ακριβώς κάνει ένας coach σε μια συνεδρία, τι μπορεί να αλλάξει στη ζωή του, τι μπορεί να βελτιώσει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να διαχωρίσουμε λίγο τους τίτλους εισαγωγικά που παίρνουμε εμείς οι ειδικοί, και λίγο έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα, έχει γίνει λίγο ένα κουβάρι, οπότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να το ξεκαθαρίσουμε, κάτω από κακές συνθήκες βέβαια με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λυπάμαι που γίνονται έτσι τα πράγματα πραγματικά, οπότε ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι το life coaching. Λοιπόν, το life coaching είναι μια διαδικασία καθαρά προσωπικής ανάπτυξης. Τι είναι αυτό? Ο coach δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο επικοινωνίας και μέσα από ουσιαστικές ερωτήσεις, που είναι το κύριο εργαλείο σε αυτή τη μέθοδο, με την ενεργητική ακρόαση χτίζεται μια πάρα πολύ ωραία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον coach και στον πελάτη, ούτως ώστε να βρει ο πελάτης τι πραγματικά θέλει να κάνει, να το προσεγγίσει, να πάει στο στόχο μέσω της δράσης. Αυτό είναι το life coach.
0: Δηλαδή ο coach
1: να βρει ο άνθρωπος
0: δίνει...
1: τι πραγματικά θέλει.
0: Δηλαδή ο coach δίνει συμβουλές ή βοηθά τον άνθρωπο να βρει μόνος του τις απαντήσεις?
1: Δεν δίνει καμία συμβουλή, δεν καθοδηγεί, το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Βοηθά τον άνθρωπο με τις κατάλληλες ερωτήσεις να βρει τι πραγματικά θέλει, να βρει μόνος του τις απαντήσεις του.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, κάπου όλοι μέσα μας έχουμε... Mm-hmm. Ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά λόγω πεποιθήσεων, το πώς έχουμε μεγαλώσει, το μπερδεύουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά εμείς με αυτό που μας έχουν μάθει οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν είσαστε professional life coach και θέλω να ρωτήσω, να μου κάνετε μια κρίσιμη διάκριση. Πού τελειώνει το coaching και πού αρχίζει η ψυχοθεραπεία, η υπνοθεραπεία και άλλες πρακτικές?
1: Λοιπόν, το coaching ξεκινάει από το εδώ και τώρα και στο από εδώ και πέρα. Τι θέλω? Δράση, στόχος. Στόχος, δράση. Να το πετύχω. Λοιπόν, εκεί σταματάει το coaching. Η ψυχοθεραπεία είναι άλλο κομμάτι, η ψυχανάλυση είναι άλλο κομμάτι. Δεν τον μπερδεύουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτό. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν έχει να κάνει με το τραύμα, με συμπεριφορά η οποία μπορεί να μην είναι, πώς να το πω τώρα, να χρειάζεται βοήθεια με το άγχος, με πολλά πράγματα που αφορούν το τραύμα, ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν, ό,τι κουβαλάμε, παιδικά τραύματα, πεπιθήσεις, με τέτοιες καταστάσεις. Το coaching ασχολείται με το εδώ και τώρα και το από εδώ και πέρα. Δεν είναι υγεία, δεν συνταγογραφεί ένας coach.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το...
1: Η είναι άλλο κομμάτι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Έχει άλλο πλαίσιο.
0: Μπορεί να έρθει κάποιος και να, σε εσάς και να σας πει απλώς δεν ξέρω τι θέλω από τη ζωή μου, θα τον αναλάβετε?
1: Φυσικά θα τον αναλάβω, ναι. Το δεν ξέρω τι θέλω από τη ζωή μου είναι μια γενικότητα. Πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη μπορούμε να βρούμε και σε συνεννόηση μετά με τον κατάλληλο ειδικό τι χρειάζεται ο πελάτης. Απλά πρέπει να ξέρουμε λίγο τα όρια μας και να πω για λίγο μία λέξη η οποία λέγεται διάκριση, την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μας, και την πληροφορία που κατέχουμε θα πρέπει λίγο να τη μελετάμε και πριν πάμε στον κατάλληλο ειδικό, και εμείς οι ειδικοί που κάνουμε τα επαγγέλματα που κάνουμε, να διακρίνουμε, να μπορούμε να δούμε χωρίς να βιαζόμαστε, να σκεφτόμαστε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Καταλαβαίνω το άγχος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και να θέλει να πάει κάπου και να μπερδευτεί, όμως θα πρέπει λίγο να διακρίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μάθουμε να διακρίνουμε τι χρειαζόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά ριζωμένες, αγκυλωμένες μέσα του κάποιες πεπιθήσεις οι οποίες του κάνουν και τη ζωή δύσκολη, μπορεί να έρθει σε εσάς για παράδειγμα και μέσω του coaching να τις ξεριζώσει, να απαγκιστρωθεί, να πεμπλακεί?
1: Ναι, φυσικά μπορεί να το κάνει. Βέβαια μπορεί να το κάνει. Οι πεπιθήσεις, ξέρετε, αυτές που είναι πολύ βαθιά ριζωμένες και εγκυλωμένες, όπως είπατε, ο coach μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή τρόπου σκέψης. Δηλαδή να φύγουμε από αυτό το κομμάτι που λέμε ότι εγώ έχω αυτό και δεν μπορώ να το αλλάξω, να διαφοροποιήσουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας. Και δεν είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω, είναι να βρούμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και τι είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Βέβαια, να σας ξεκαθαρίσω εδώ ότι αν ένας άνθρωπος έρθει ο οποίος έχει καθημερινές κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, σαφώς και αυτό δεν είναι δουλειά του coach, έτσι, είναι ενός ψυχοθεραπευτή και ψυχαναλυτή.
0: Ωραία, είναι σωστό αυτό που κάνετε, βάζετε τα όρια, κάνετε τις διακρίσεις, δεν αναλαμβάνετε ρόλο που δεν σας αναλογεί, ούτε μπορείτε να τον υπομειστείτε και το αναφέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν παραφιλολογίες και φυσικά μύθοι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή έχετε χρόνια σε αυτή τη δουλειά, έχετε γνωρίσει και καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο διαυγείς, δεν είναι σύνομες. Ακούμε πολλά για παραχαράκτες του επαγγέλματος, για αγύρτες, για τσαρλατάνους, για παραφιλολογίες, για ματζούνια κτλ. Εσείς από όλο αυτό το χώρο έχετε εντοπίσει καταστάσεις τέτοιες οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για έναν εν δυνάμει ασθενή, για έναν άνθρωπο που θέλει να καταφύγει σε αυτούς τους ανθρώπους και οι οποίοι αυτά αυτοαναγορεύονται σε ειδικοί, σε επιστήμονες, σε σωτήρες?
1: Θα σας πω μία λέξη που υπάρχει σε όλα αυτά τα επαγγέλματα και λέγεται, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ρωτάτε, λέγεται εποπτεία. Τι είναι η εποπτεία? Η εποπτεία είναι, εποπτεύομαι εγώ από έναν άλλο coach, το coach μου από έναν άλλον coach, ούτως ώστε να υπάρχει ο έλεγχος, η αποσυμπίεση και η βοήθεια στα περιστατικά ή στον κάθε πελάτη που αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει με τους ψυχολόγους, τους ψυχοθεραπευτές και ούτω καθεξής. Αυτό, ξέρετε, την ψυχολογία είναι πάει μια αλυσίδα. Όλοι πρέπει να εποπτευόμαστε. Όταν λοιπόν υπάρχει εποπτεία, δεν μπορεί κάποιος ούτε αγύρτης να γίνει, ούτε να κοροϊδέψει, ούτε να πει ότι κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει. Η εποπτεία είναι το νούμερο ένα.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην περίπτωση Μαζονάκη, επειδή βέβαια δεν έχετε ασχοληθεί, αλλά ακροθυγώς έχετε ενημερωθεί, Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα? Δηλαδή έχουν εμπλεχτεί άνθρωποι οι οποίοι δεν όφυλαν να έχουν αναλάβει τέτοιους κρίσιμους ρόλους που συστήθηκαν όχι μόνο στον Αίμνη, στο τραγουδιστή, αλλά και σε άλλους, συστήνονταν μάλλον διαχρονικά ως κάτι άλλο που δεν τους αναλογούσε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ εδώ και είναι τυπική μου άποψη προσωπική και βγάζω τον εαυτό μου σε επαγγελματία, απλά θα πω το εξής, ότι πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο τοπικό, αν θέλετε, το οποίο δεν είναι νοσοκομείο, γιατί εγώ από ό,τι άκουσα η πλασμαφαίρεση γίνεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Αθήνα που είναι ειδικό για το αίμα. Ωραία. Και είναι μια διαδικασία τεράστια. Θεωρώ λοιπόν ότι ευθύνη φέρουμε όλοι μας, και εμείς που επιλέγουμε να πάμε κάπου και οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το χρήμα και η δόξα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα όταν υπάρχουν. Αυτό θεωρώ εγώ προσωπικά. Και επειδή και εμένα μου έχει τύχει περίπτωση να τύχει να κάνω μια ιατρική πράξη, έπρεπε να κάνω μια ιατρική πράξη, και επειδή μένω μακριά από την Αθήνα, επέλεξα ένα ιατρείο λίγο εκτός από μένα. Όμως είχα τη διάκριση και το φόβο, αν θέλετε, όταν πήγα σε αυτό το ιατρείο να κάνω αυτή την ιατρική πράξη που έπρεπε, σκέφτηκα ότι εδώ είναι ένα μικρό ιατρείο, αν συμβεί κάτι τι θα γίνει, και δεν το έκανα, επέλεξα να πάω εκεί που έπρεπε να πάω. Τώρα από εκεί πέρα να καταλήξω πάλι στο life coaching και να πω ότι όταν δεν έχουμε αυτογνωσία και κατ' επέκταση επίγνωση, γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, κύριε Ριγόπουλε.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, μιλάμε με την professional life coach, την κυρία Σταυρούλα Καλαποθάκου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς δέχεστε ατομικά περιπτώσεις ή και ομαδικές?
1: Εγώ κάνω και ομαδικές συνεδρίες, κάνω και ατομικές συνεδρίες.
0: Ωραία, λοιπόν, στις ομαδικές εδώ μπορείτε να μας αναλάβετε εδώ στον Πελοπόννησος FM?
1: Θα ήταν πολύ μεγάλη με ευχαρίστηση, φυσικά.
0: Είμαστε δύσκολες περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θα καταφέρετε.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι όμως και το ωραίο του επαγγέλματος, το εύκολο δεν έχει νόημα.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα μας κάνετε και ειδικές τιμές, έτσι?
1: Θα μας αναλάβετε όλους, γιατί ξέρετε κάτι, μου εντριγκάρατε το ενδιαφέρον τώρα στην ομαδική. Τι είναι η δύσκολη περίπτωση? Κοιτάξτε, η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι συνεδρία γνωριμίας. Οπότε πάμε έτσι λίγο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω μετά την πρώτη αναγνωριστική συνεδρία αν θα δεχτείτε να μας αναλάβετε.
1: Φυσικά θα δεχτώ. Το θέμα είναι να είστε κι εσείς όμως διατεθειμένοι. Ναι. Να δουλέψουμε έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, έτσι. Πρέπει να υπάρχει διάθεση και βέβαια καλή θέληση και δεκτικότητα, επικοινωνία και από τις δύο πλευρές. Είναι πομπός και
1: πρέπει διάθεση. Να μάθουμε να μας αγαπάμε, κύριε Ριγόπουλε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό?
0: Για ξαναπείτε το αυτό πάλι.
1: Πρέπει να μάθουμε να μας αγαπάμε και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αγκαλιάζουμε τις τύψεις μας και τις ενοχές μας. Προχωράμε με αυτές, μας γίνεται συνήθεια και νομίζουμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Νομίζω με αυτή την εποδό πρέπει να μάθουμε να μας αγαπάμε. Είναι
1: ακριβώς
0: η καλύτερη επιλογή να κλείσουμε την πολύ ωραία αυτή ουσιαστική κουβεντούλα που είχαμε με τη Σταυρούλα Καλαποθάκου, professional life coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο που μου δώσατε και που ελπίζω να ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα και να είμαστε όλοι σε μια διαδικασία περισσότερης αυτογνωσίας και διάκρισης. Αυτά τα δύο αστιμόμαστε, είναι αρκετά.
0: Και όταν έρθετε, Πάτρα, να κάνουμε και μία συνέντευξη εκ του συνεγγύς, οπότε θα μπορέσετε ίσως να απαντήσετε και σε απορίες ακροατών που ήδη βλέπω ότι έχουν διατυπωθεί μέσω μηνυμάτων. Οπότε θα ήταν ευχητέρω να έρθετε εδώ,
1: χαρά,
0: να δώσουμε το τηλέφωνο, να μιλήσετε με τον κόσμο και να έχουν και μία πρώτη γνωριμία με το life coach ακριβώς τι είναι, έτσι ώστε να μπορούν, γιατί όχι, να αλλάξουν τη ζωή τους. Να αλλάξουμε
1: ακριβώς,
0: τη ζωή.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Καλαποθάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας από την Πάτρα. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Για να δούμε μαζί μας ποιοι είναι, φίλες και φίλοι. Το κτέλ Νομού Αχαΐας, το επεραστικό κτέλ με δρομολόγια στη Πάτρα, από Πάτρα Θεσσαλονίκη Αθήνα και φυσικά αμφίδρομα. Και φυσικά θυμίζω ότι υπάρχει και ο τομέας μεταφοράς δεμάτων, μικροδεμάτων και φακέλων μέσα από, από τις κατατόπους αποθήκες των σταθμών κτέλ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο παραλήπτης του δέματος ή του φακέλου δεν αγχώνεται, δεν τρέχει να προλάβει το λεωφορείο. Πηγαίνει την ώρα που θέλει στην αποθήκη και παραλαμβάνει το δέμα ή το φάκελό του. Περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά όλα τα δρομολόγια αναλυτικά με ώρες αφίξεως αναχωρήσεως στην ιστοσελίδα του περαστικού κτέλ Νομού Αχαΐας στη διεύθυνση www.kteleachaias.gr. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Κώστα Τουρνά από τον τελευταίο του δίσκο Οθός, με αφορμή τα γενέθλιά του. Σήμερα γίνεται, μα δεν γίνεται, δεν υπάρχει ηλικία στον Κώστα Τουρνά, είναι αιώνιος έφηβος. Το ευχόμαστε πάντα χρόνια πολλά και δημιουργικά.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας το κουρδιστό πορτοκάλι με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα στην Πάτρα, στην οδό Άκρο Τηλίου 164.

Μπείτε στην ιστοσελίδα του Δούβρη, μπείτε μέσα στο Facebook της εταιρείας Δούβρης για να δείτε όλες τις προσφορές που τρέχουν αυτή τη εβδομάδα σε συσκευές ηλεκτρικές, σε τηλέφωνα, σε ακουστικά, σε Bluetooth, σε συσκευές που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα. Για όσους αγαπούν βέβαια την τεχνολογία. Εμείς είμαστε κάποιοι από αυτούς, νομίζω. Λοιπόν, Μεζόνος 5456 και Ακροτηρίου 62, Δούβρης ηλεκτρικές συσκευές. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στον ήχο μας, στις μουσικές μας επιλογές, η Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Να είστε καλά, ακολουθεί Χρήστος Βεργανελάκης. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων σε τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Αττική Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δημοπατρέων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM και την εκπομπή εντός εκτός έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, το Παπελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολυμπητήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Θα απομονώσω το κλάφτα, χαραλάμπι κλάφτα, και μόλις θα αρχίσετε να παραγγέλνετε ξύλα, μόλις θα αρχίσετε να παραγγέλνετε πετρέλαιο θέρμανσης, θα το βάζουμε 4 φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί από αυτά που ακούμε, εγώ δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, ούτε είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να τρομάζουμε τον κόσμο. Αλλά με όσα ακούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, με όσα ακούμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία γίνεται πανικός και στα άλλα κράτη σιγά σιγά το ντίζελ αυξάνεται, η βενζίνη, όλα παντού γίνεται ένας ψήλο πανικός λόγω και του μετόπου στη Μέση Ανατολή και του μετόπου σε Ρωσία-Ουκρανία. Γίνεται ένας πανικός, πιθανό να ακριβήνει και το ρεύμα, και μένει να δούμε τα ξύλα. Αλλά τα ξύλα, είτε κάποιοι χρησιμοποιούν τζάκι, είτε κάποιοι χρησιμοποιούν, πώς το λένε μωρέ, αυτές τις σόμπες που τους βάζεις μέσα, ή πέλετ ή καυσόξυλα, τέλος πάντων, ναι, μην νομίζετε ότι αυτοί θα το κρατήσουν φθηνά. Εγώ θυμάμαι πέρυσι για τον τζάκι πήγαινα και έπαιρνα μία τσάντα από αυτές τις τσάντες που έχουν όλοι, που παίρνεις μία τσάντα 12 ευρώ, 15 ευρώ, και ούτε τη ζυγίζουν οι περισσότεροι. Σου λέει είναι μία, έχει τόσο, μία τσάντα μεγάλη 15 ευρώ, 12, 17 ευρώ. Νομίζετε αυτοί δεν θα βάλουν παραπάνω? Δεν θα σου πούνε ότι ήταν το ίδιο που κόψαμε τα ξύλα? Κάτι θα χώσουν για αυτοί παραπάνω. Και ένα σπίτι, αν έχει 4 δωμάτια, λέω εγώ, ή 3, δεν μπορεί να ζεσταθεί μόνο με τον τζάκι. Το τζάκι ζεσταίνει εκεί που είσαι. Λέμε το κλασικό τζάκι. Όσο, αν δεν είσαι κοντά στο τζάκι, είσαι εκεί που εκπέμπεται από το, η φωτιά από το τζάκι, δεν ζεσταίνει. Το τζάκι είναι πιο πολύ για συντροφιά. Μην λέμε τώρα πράγματα αυτονόητα. Αν ένα φτάνει.

ποιο είναι πιο οικονομικό και πόσο κτλ. Έχω μία αίσθηση προς το παρόν, μπορεί να κάνω λάθος, ότι πλέον το πιο οικονομικό θα είναι το ρεύμα. Δηλαδή το πιο οικονομικό από όλα, πετρέλαιο, θέρμανσης, ξύλα, που δεν θέλουμε όλο, θα είναι το κλιματιστικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και λέω δυστυχώς ή ευτυχώς, το δυστυχώς πάει ένα. Εγώ παράδειγμα δεν μπορώ. Μπορώ φυσικά το κλιματιστικό όταν κάνει κρύο, αλλά και εγώ και άλλοι δεν μπορώ το κλιματιστικό για να μου φέρει ζέστη. Αυτό το πράγμα, ο ξηρός αέρας, αυτό που δεν είναι ζέστη, που είναι ένα ζεστός αέρας, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω, ρε παιδί μου, τι να κάνω. Και επειδή έχω μιλήσει και είναι και άλλοι που δεν το αντέχουν. Βέβαια, αναγκαστικά το βάζουμε, γιατί άλλο πράγμα να ανάβεις καλοριφέρ στο σπίτι σου, άλλο πράγμα να έχει κάποιος αντλία θερμότητας και άλλο πράγμα να βάζει το κλιματιστικό. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου, 90 κάτι μέρες μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι απέναντί μου, ο Χρήστος Βεργανέκης είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 2, στο πρώτο μέρος θα έχουμε το Σωτήρη Γεωργίου και στο δεύτερο μέρος ξεκινάνε τα ένθετα, που ήδη θα έχετε ακούσει φαντάζομαι από τα σποτάκια, κάθε Τετάρτη 2 παρά 20. Θα μιλάμε μέχρι και τις εκλογές και μετά τις εκλογές, με τον, θα έχουμε μία συνεργασία με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή, με τον οποίο θα αναλύουμε κάθε φορά και ένα διαφορετικό θέμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και κάθε Πέμπτη θα υπάρχει το ειδικό οικονομικό ένθετο. Ο Μπακάλης το έχουμε τιτλοποιήσει, το έχουμε δώσει τίτλο αυτό, με τον οποίο θα μιλάμε με τον οικονομικό αναλυτή και χρηματιστηριακό σύμβουλο, κυρίως κρατάμε το οικονομικό αναλυτή, τον Νίκο Μαρούδα, με τον οποίο θα συζητάμε οικονομικά θέματα της καθημερινότητας. Ξαναλέω, κυρίως της καθημερινότητας. Δεν θα σας βάλουμε σε χρηματιστήρια και τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο εξειδικευμένα, θα μιλάμε για θέματα καθημερινότητας. Και γι' αυτό ονομάζουμε το συγκεκριμένο ένθετο ο Μπακάλης. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη, ξαναλέω, στο δρόμο προς τις εκλογές με τον Παναγιώτη Παπαχατζή, και κάθε Πέμπτη ο Μπακάλης με τον Νίκο Μαρούδα.

0: Επίσης, παρένθεση μέχρι να βρούμε το Σωτήρι. Άλλο θέμα καθημερινότητας είναι αυτά που γίνονται με τις βροχές. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε φορά που βρέχει, έστω δυνατά, να πλημμυρίζει και να γίνεται λιμνοθάλασσα η ακτή Δημαίων. Και φυσικά, ακόμα χειρότερα, δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να γεμίζει νερά είτε ο Αγιανδρέας, είτε το Ρίο, είτε το Καραμανδάνιο, είτε όποιο άλλο νοσοκομείο. Και μιλάμε για νοσοκομεία που είναι ασθενείς, που κάποιοι είναι σε δύσκολη κατάσταση, έτσι. Γιατί σήμερα, χτες μάλλον, μπορεί να πλημμύρισε το ταχύρυθμο, μπορεί να μας διαβεβαιώσει κάποιος ότι δεν θα πλημμυρίσει μεθαύριο, αν γίνει ένα πιο ακραίο γεγονός, μία μεθ, μα φαντάζει υπερβολικό, ένα κάτι σαν μεθ, ένα πολύ πιο δύσκολο το ταχύρυθμο, όχι το ταχύρυθμο. Είναι, είχε κόσμο, ακυρώθηκε τα ραντεβού του, τους έφεραν αναστάτωση κτλ. Και δεν ξέρω πότε θα ξαναβρουν αυτοί οι ραντεβού. Αλλά είναι δυνατόν να γίνονται κατασκευές πριν από λίγο καιρό να ολοκληρώνονται και μετά από λίγους μήνες στην πρώτη δυνατή βροχή να πλημμυρίζει ο Αγιανδρέας και μέχρι πρώτη στο Ρίο και το Καραμανδάνιο? Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σωτήρης Γεωργίου, καλώς τον. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί
0: είμαι
1: εκεί που περπατάω εγώ στην παραλία

0: στο πάρκο κάτω το νότιο, όπως το λέτε, και πλημμυρίζει εκεί ο δρόμος.
1: Και ακτή δημαίων, αυτό λέω. Και ακτή δημαίων.
0: Αυτό έχει φτιαχτεί εδώ και ένα χρόνο. Με το που ψιλοβρέχει, πλημμυρίζει. Και άκουγα κάποτε.
1: Επειδή εκεί είναι το καθεστώς λίγο Σωτήρη μου, εμπλέκονται η περιφέρεια, ο Δήμος, ο Όλπα και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτοί τρεις σίγουρα.
0: Εγώ κάπου
1: όλο διάβασα... ακούω συσκέψεις, ακούμε συσκέψεις, αλλά πού είναι, κύριε.
0: Κάπου διάβασα, πέρυσι νομίζω και στο είχατε βάλει, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, για να λυθεί το ζήτημα αυτό. Και λέω για κάποιους τεχνικούς λόγους. Και λέω ότι αν υπάρχει πρόβλημα να λυθεί το ζήτημα για τεχνικούς λόγους, τότε γιατί φτιάχτηκε ο δρόμος όπως φτιάχτηκε ή η καταστάσεις όπως φτιάχτηκε. Ναι. Δεν το είχαν σκεφτεί, μάλλον.
1: Έχεις δίκιο. Να μας πούνε λοιπόν τότε, όταν αυτοί που αποφάσισαν, έχεις πολύ δίκιο στο τύριο, να μας πούνε λοιπόν αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν έτσι το δρόμο και να μην κάνουν κάποια άλλα πράγματα, συνοδά έργα προφανώς που έπρεπε να γίνουν, να μας πούν ποιοι ήταν οι τεχνικοί που δεν έλαβαν υπόψη τους αυτό που σωστά λες σήμερα και παρατηρείς, ότι υπάρχει πρόβλημα και πάντα θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έγινε εξ αρχής. Ποιος ήταν αυτός λοιπόν εξ αρχής που δεν προέβλεψε ότι μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση
0: είμαστε
1: καταιγίδα?
0: Είμαστε σε μια χώρα, Χρήστο, που έχω ακούσει και το αμίμητο, δεν είχαμε υπολογίσει τα φαινόμενα. Αν φάχνουμε πλημμύρες, αν φάχνουμε βροχές. Εδώ δεν υπολογίζουμε στους δρόμους που φτιάχνουμε. Να το πούμε και αυτό. Δεν υπολογίζουμε στους δρόμους που φτιάχνουμε ότι σε 20 χρόνια τα αμάξια θα είναι πιο πολλά. Αλλά δεν υπολογίζουν και τη βροχή από ό,τι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πρωταγωνιστικά πρωτοφανές. Τώρα το ότι εμπλέκονται επίσης πολλοί φορείς είναι άλλο ένα φοβερό. Είναι αυτό που λέγαμε η πολυνομία που φέρνει την ανομία. Και εδώ τώρα όταν εμπλέκονται πολλοί δεν κάνει κανένας τίποτα. Και στο τέλος δεν κατηγορείται για κανένας. Ή κατηγορούνται για τα μάτια του κόσμου να πάμε να τρέχουν, να υπάρχει δουλίτσα που λέμε. Με καμιά δίκη, με καμιά ανάκριση, τώρα δεν γίνεται και τίποτα. Μόνο αν πεθάνει κανείς μπορεί να φτάσει κάπου, που θα φτάσει και αυτό μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Είναι απίστευτο, όπως και για την Πάτρα, ειδικά αυτό που είπες, να πλημμυρίζεις χωρίς, δηλαδή δεν έχουμε κανένα ακραίο φαινόμενο. Δεν έχουμε ακραίο φαινόμενο.
1: Δεν ήταν ακραίο φαινόμενο χθες, προς Θεού τώρα. Έτσι.
0: Αν δούμε τα φαινόμενα, έρχεται ένα φαινόμενο όπως είναι στην Ισπανία, όπως είναι στην Ιταλία κτλ. Η Πάτρα τότε θα έχουμε και θύματα στο τέλος, δηλαδή, όπως πάει το πράγμα.
1: Δεν ήταν Ντάνιελ χθες, ρε παιδί μου, δηλαδή, ή κάτι να πλησιάζει προς τον Ντάνιελ, καμία σχέση. Και πλημμύρισε το ταχύρυθμο, διώχναν τον κόσμο, έμαθε και στο Καραμαδάνιο, άλλες φορές γίνεται στο Ρίο και σε άλλα μέρη, έτσι, όχι μόνο στα νοσοκομεία.
0: Είναι απαράδεκτο για την πόλη να είναι ανοχήρωτη, είναι απαράδεκτο επίσης το γεγονός ότι δεν μπορεί να τα βρει αυτή η πόλη. Χθες είχα μια συνέντευξη που και με ρωτάγανε, επειδή ξέρουν ότι έχουν και τα βγει από την Πάτρα και την αγάπη μου για την Πάτρα. Πιο πολύ την αγαπάμε εμείς την Πάτρα από τους Πατρινούς εκεί και τους Καρακλοκένταυρους, το έχω ξαναπεί αυτό. Όπου με ρωτάγανε πώς γίνεται και τσακώνται τώρα για το πότε θα γίνει εθνική γιορτή και αν γίνει εθνική γιορτή, γιατί στις 4 Οκτωβρίου και 7 Οκτωβρίου η Πάτρα έχει να γιορτάζει την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και τους Γερμανούς. Και ούτε εκεί δεν τα βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Άλλο φοβερό και αυτό, έτσι. Λοιπόν, που η Πάτρα θα. Επίσης, πράγματι μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Και καλά κάνεις και το λες αυτό σε ένα θέμα που δεν είναι από τα πλέον σοβαρά. Έχει βέβαια ιστορική αξία. Ούτε κύριε Σωτήρη, και έχεις δίκιο που το θέτεις έτσι.
0: Η Πάτρα δυστυχώς.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν κάποιοι τα στοιχεία και να πούν. Μάλιστα. Όχι. Η μία πλευρά λέει με τους Οθωμανούς. Η άλλη λέει με τους. Δεν μπορούμε να βρούμε, ρε παιδιά, μια κοινά αποδεκτή λύση και να βγούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πούμε συναποφασίσαμε ότι για την Πάτρα μας είναι αυτό. Μα ούτε εκεί δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Ούτε εκεί που είναι για τον καλό της πόλης, η οποία πόλη στην τελική ανάλυση δεν γιορτάζει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις δύο μέρες που είναι εορτή, έπρεπε να είναι αργία, να γίνονται εκδηλώσεις μνήμης, να συγκεντρώνεις κόσμο, να έρχεται κόσμος, να παρουσιάσεις τόσα πράγματα που μπορείς, να δημιουργήσεις ένα πόλο έλξης και δεν το έχεις εκμεταλλευτεί καθόλου, δεν γίνεται τίποτα και δεν μπορεί να ενώσεις δύο γιορτές. Που είναι τρεις μέρες διαφορά, να τις κάνεις μία με τοπική αργία, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές, στα Γιάννα, πάστε και στην Καλαμάτα, στις Σέρες, αυτά είναι.
1: Είναι φοβερό, αν το παρακολούθησες, Διονύση, για τον κόσμο, είναι φοβερό. Η Πελοπόννησος είχε χθες ρεπορτάζ, συγγνώμη, Σωτήρη μου, δηλαδή, η μάχη Σιώρου εκ μέρους του Βόλια έκανε πρόταση να είναι όταν απελευθερωθήκαμε τους Οθωμανούς. Λέει η Δημοτική Αρχή. Δεν απελευθερωθήκαμε μόνο από τους Οθωμανούς. Αυτό που λέει και ο Σωτήρης σωστά, είναι και από τα γερμανικά στρατεύματα. Πάνω κάτω είναι κοινές ημερομηνίες. Και λέει ο ένας 7 Οκτωβρίου, λέει ο άλλος όχι στις 4. Λέει ο Αϊβαλής που είναι στη μέση, να το κάνουμε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Και δεν τα βρήκανε σε αυτό το θέμα.
0: Αυτό είναι
1: δεν τα βρήκανε να πούνε λίγο πίσω ένας, λίγο τ' άλλο για την Πάτρα. Τέσσερις, παιδί μου, ναι. Το 7 εγώ δέχομαι να γίνει 4 ή το 4-7. Ούτε εκεί δεν τα βρήκαμε.
0: Δεν τα βρίσκουν για το καλό.
1: Δεν και δεν τα έχουμε βρει σε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτό τον Καραγκιόζη που λέω εγώ το κτίριο εκεί του Παλαιού Λιμένα και δεν μπορούμε σαν Πάτρα να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για να πούμε ρίξτε το ρε παιδί με αυτό τον καρνάβαλο.
0: Αυτό τον καρνάβαλο που λες, το φοβερό και τρομερό, το φοβερό και τρομερό, για να καταλάβεις τι ανικανότητα υπάρχει και τι ανευθυνότητα υπάρχει από όλους τους εμπλεκόμενους και κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ χρειάζεται η παρέμβαση. Άκουγα προχθές για παράδειγμα που αναφέρθηκε εκεί στο Αγγένεια που έγιναν εκεί για το πάρκο στο Ελληνικό και αναφέρθηκαν στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τη συμβολή του, έτσι, για να παρακαμφθούν όλες αυτές οι παθογένειες του συστήματος. Ένας Δημητριάδης χρειάζεται σε αυτά τα θέματα πάντα για να μπει μπροστά και να καθαρίζει που λέμε, γιατί είδες τι λέει, ο ένας λέει «Α, εμπλέκεται αυτός ο φορέας», ο άλλος λέει «Εμπλέκεται αυτός ο φορέας», δεν παίρνει κανείς απόφαση και σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Yeah. Έγινε ένας σεισμός και αυτό το πράγμα πέσει, που γι' αυτό τιμώρο που δεν είναι, και πέσει αυτό το πράγμα. Και εκεί περπατάω εγώ απ' έξω, πέρα ότι θα έχει ζημιές, που ασχοληθεί κανένας, ποιος θα ευθύνεται μετά.
1: Ναι. Μετά ποιος θα έχει την ευθύνη. Μετά θα δεις τι θα γίνει, Σωτήρη. Θα λέει η αρχιτέκτονος, α, εμείς το είχαμε πει. Θα λέει ο Δήμος, α, και εμείς το λέγαμε. Θα λέει ο άλλος, ναι, αλλά ο σύνδεσμος εκεί είχε πει ότι πρέπει να είναι διατηρηταίο. Και ο ένας θα πετάει τον μπαλάκι στον άλλο.
0: Αν γίνει ένα σεισμός λοιπόν και πέσει αυτό το πράγμα, με τόσα. Τώρα είναι εδώ, άμα βλέπεις ένα κτίριο, πέφτει και φεύγουν τα συντρίμια στα 10 μέτρα. Ένα εδώ που περνάει δίπλα, λοιπόν, θα γίνει. Για πες μου, ένα αυτό. Μετά τι θα γίνει, θα τους καλέσει όλους τους εισαγγελέας, θα μεταφέρουν στην ευθύνη στον άλλον, θα πάει κανένας φυλακή. Είναι λύσεις αυτές. Εδώ χρειάζεται ένα πρόσωπο λοιπόν. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρξει. Εγώ είχα πει κιόλας ότι πρέπει να υπάρξει ένα υπουργείο σε αυτή τη χώρα, το οποίο να το θεσμοθετήσει μια κυβέρνηση που θα λέει παρακάμπτω όλους τους άλλους και αποφασίζουμε εμείς. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται εδώ πέρα. Αυτή η χώρα δεν αποφασίζει κανένα τίποτα. Εδώ σου είπα.
1: Ωραία ιδέα αυτή, Σωτήρη. Ξέρω εγώ, λέω Υπουργείο εκτάκτων αναγκών. Αλλά θα πηγαίνει.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Βέβαια, με τόσα που είναι εδώ που δεν ξέρουμε ποιος έχει δικαιοδοσία, ποιος θα έχει πολλή δουλειά, αλλά κάνε ένα τέτοιο υπουργείο, ρε παιδί μου, στην ΕΣΚΑΤ.
0: Η δικιά μου η άποψη, Χρήστο, είναι ότι όλα.
1: Στον οδοντοτό, Σωτήρη, επειδή το παρακολουθείς, βλέπεις και εκεί τι γίνεται.
0: Μπράβο, δεν το
1: λέει. Μάλιστα, να φτιάξουμε τα έργα, συμφωνούν όλοι. Λέει, ποιος θα τα φτιάξει, ο Δήμος, όχι, δεν είναι της περιφέρειας. Περιφέρεια, α, δεν μπορώ, εκεί είναι, ανήκει στο δασαρχείο. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί μεταξύ τους.
0: Στην Αμερική έχει ακούσει να έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν υπερυπουργεία εκεί κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, που λέει εμείς αποφασίζουμε τέλος. Τι με διαφέρει, τι είπε ο Σερίφης, τι είπε ο άλλος, τι είπε, τι με διαφέρει, φίλε, σου λέει, εγώ αποφασίζω.
1: Μα ένα και εδώ μπορεί να γίνει αυτό, αλλά να δώσει, Σωτήρη, την αρμοδιότητα γραπτά και νομοθετικά, για να είναι καλυμμένος και ο υπουργός του έκτακτου, του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και Περιπτώσεων, να το πούν όπως θέλουν, να βάλει την υπογραφή του και να πει, κύριε, ο τάδε θα το αναλάβει όλο.
0: Σωστό, μα εδώ φοβούνται, εδώ υπάρχει άλλο φοβερό. Εδώ φοβούνται όλοι να πάρουν την ευθύνη και γι' αυτό σου λέει πρέπει να αποφασίζουμε όλοι μαζί και στο τέλος δεν αποφασίζει κανείς για τίποτα.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται. Και στον οδοντοτό και στην ακτή δημαίων και παντού.
0: Παντού.
1: Αποφασίζουν όλοι μαζί, έχουν λόγο, αλλά όταν φτάσουμε να πάρουμε απόφαση, δεν γίνεται να πάρουμε όλοι γιατί δεν συμφωνούμε όλοι.
0: Και δεν συμφωνούμε όλοι. Και,
1: το αφήνουμε το θέμα και σέρνεται.
0: Γίνεται
1: και ακτή δημαίων πάλι. Τώρα Παρασκευή, Σάββατο που λέει θα έχει πάλι βροχές, πάλι θα ξαναγίνει έτσι η ακτή δημαίων.
0: Μα εδώ την άλλη φορά εγώ είχα δει να φέρουν, ρε εσύ Χρήστο, την άλλη φορά έλα εγώ γιατί περπατάω εκεί, να φέρουν μπολτόζες να διώχνουν το νερό. Και το νερό ξαναγύρναγε. Τι μου λες τώρα, δηλαδή αυτά που ζω στην Πάτρα που βλέπω, νομίζω ότι ζω σε χώρα τριτοκοσμικές είναι μια χαρά. Τι να σου πω, δηλαδή αυτά που έχω ακούσει και βλέπω στην Πάτρα, λέει πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πόλη, τρίτη πόλη στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί, λες και είναι στην Ανταρκτική, που δεν μιλάει κανένας για τίποτα, δεν σίγουρα κανένας για τίποτα, δεν πρέπει να το μιλάει κανένας για τίποτα, και ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου που λέμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλοι στο τέλος κάνει πόλη από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Σωτήρη, σε μισό λεπτό.
0: Time out. Ναι.
1: Όχι, περίμενε, δεν έχουμε time out γιατί έχουμε άλλο. Έχουμε ένθετο μετά πολιτικό εκλογικό. Πες μου κάτι, μισό λεπτό, μία ατάκα θέλω. Βλέπεις να βρίσκεται λύση για το μείζον θέμα που διαφαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε σε λίγο καιρό, ήδη με το θέμα καύσιμα τιμές στο Θεό, ντίζελ, όλα αυτά. Θα υπάρξει λες λύση ή θα πάνε όλα όντως στο Θεό?
0: Καταρχήν είναι προεκλογική περίοδος, οπότε θα υπάρξει σίγουρα.
1: Ναι, αλλά πώς να υπάρξει ο Σωτήρης, τι να αναλάβει η κυβέρνηση τα έξοδα?
0: Θα πάρει ένα κόστος μεγάλο, είναι προεκλογική περίοδος. Ναι,
1: αντάξει, θα μειώσει δηλαδή τα δημόσια έσοδα για να πάρει κόστος επειδή είναι προεκλογική περίοδος.
0: Εντάξει, δεν πες τα δημόσια έσοδα, θα βγάλει από το πουκί που υπάρχει και θα δώσει εκεί, θα δώσει κάπου αλλού. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη θετική σχετικά, έχουν πέσει τιμές αρκετά. Δηλαδή το πετρέλαιο έχει γυρίσει χθες το βράδυ στα 93 δολάρια από 107-108. Έχουμε μια πτώση πάνω από 20%-15%. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αισιοδοξία. Έτσι, και...
1: Ναι, αλλά αυτό είναι αλλάζουν μέρα με τη μέρα, ρε Σωτήρη.
0: Αλλάζουν, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να σου πω ότι και με το όπως. Και με είχαμε πει κιόλας που ήταν οι τιμές 100-110 δολάρια πριν από μερικά χρόνια και με Biden στην κυβέρνηση που ήδη κατηγορούν πολύ τον Τραμπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη, αύριο. 1:10 το ραντεβού μας, γιατί έχουμε πρεμιέρα Ευρωλίγκας και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εντάξει. Έγινε Σωτήρη μου, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Πόσο πήγε το ρεύμα, πόσο το σούπερ μάρκετ, πόσο η βενζίνη και τελικά πόσο μας πάει ο μήνας? Ο Μπακάλης βγάζει το Δευτέρι, κάνει το λογαριασμό και σχολιάζει την οικονομική επικαιρότητα όπως την καταλαβαίνουμε όλοι, στην τσέπη μας. Κάθε Πέμπτη στις 2:20 των Πελοπόννησο FM 103,9 στην εκπομπή του Χρήστου Βεργανελάκη «Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα». Σε ρόλο Μπακάλι, ο οικονομικός αναλυτής Νίκος Μαρούδας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
13: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
15: Πήγε η κυρά στο σούπερ μάρκετ να πάρει δύο πραγματάκια για το σπίτι και γύρισε χωρίς κεφάλι.

0: σπίτι.
1: Τι έπαθες, γειτόνισσα?
0: Μη με ρωτάς, κυρά μου. Πήγα να ψωνίσω για φαΐ και μου φύγε η ψυχή μου. Μπακάλι, μπακαλάκο.
2: Λοιπόν, είδατε, η χειρή προαναγγελία του Μπακάλι Μπακαλάκου αύριο με τον οικονομολόγο Νίκο Μαρούδα. Σε ρόλο Μπακάλι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Θα λέμε χήμα πραγματάκια. Όπως χήμα πράγματα όμως και για τα πολιτικά δρόμενα, θα λέμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, με τον οποίο ο Πελοπόννησος FM ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας κάθε Τετάρτη, εδώ από τους 103,9, είτε μέσω του pelop.gr, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούτε αυτό το 20 λεπτό, το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Παπαχατζής θα είναι σε ρόλο κεντρικού σχολιαστή, με τον οποίο θα επιλέγουμε κάθε φορά ένα ή δύο θέματα, και σίγουρα υπάρχουν, γιατί εκτός αν υπάρχει κάποια έκτακτη και τρέχουσα, και μαζί και τρέχουσα και έκτακτη πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα επιλέγουμε ένα-δύο θέματα για να ρίχνουμε εκεί το βάρος μέχρι και τις εκλογές, αλλά και το μετά, γιατί βλέπω να έχει πολύ μετά το εκλογικό. Δηλαδή δεν βλέπω να καθαρίζουμε με τίποτα από την πρώτη κάλπη, και βλέπω να έχουμε σίγουρα και δεύτερη κάλπη και όπου τραβήξει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας το ξεκίνημα της συνεργασίας μας με τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή. Καλημέρα, κύριε Παπαχατζή.
3: Χαίρετε, κύριε Παπαχατζηλάκη, τι κάνετε?
2: Λοιπόν, πριν από 3 λεπτά μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα στο κινητό. Θα αναγκαστώ, σε εισαγωγικά, θα αναγκαστώ να σας ρωτήσω στον αέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν σας είχα καν ρωτήσει. Θα το ρωτήσω στον αέρα. Έχετε, μου λέει, έχει καμία σχέση αυτός ο Παπαχατζής, ο Παναγιώτης, με τον προπονητή Παπαχατζή?
3: Όχι, καμία σχέση.
2: Α, δεν έχετε καμία σχέση με τον Θανάση?
3: Όχι, όχι, καμία σχέση.
2: Ωραία.
3: Η μόνη σχέση που έχουμε προπονητική είναι ότι είμαι προπονητής του καναπέ, όπως πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Αυτό και εγώ το έχω, κύριε Παπαχατζή, και το έχουμε σχολιάσει.
3: Μια χάρη, αφού θα μιλάμε καθημερινά, θα μιλάμε κάθε εβδομάδα.
2: Ναι, ναι.
3: Ας αφήσουμε τον ένα πληθυντικό.
2: Ωραία, Παναγιώτη.
3: Χρήστο.
2: Λοιπόν, θα αφιερώνουμε, άκου τι θα κάνουμε, Παναγιώτη. Στο 20 λεπτό που θα έχουμε, θα αφήνουμε και ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο τέλος να μιλάμε για τον πόνο μας.
3: Δεν θα πω όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα,
2: ναι,
3: πω όχι.
2: Ωραία. Άρα βλέπω ότι δεν χρειάστηκε και να σε πείσω ιδιαίτερα. Έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα είναι οι εκλογές σε αυτά τα κρατήδια που δεν τις έχουμε εμείς εδώ, γιατί άλλο πράγμα η Γερμανία, άλλο πράγμα η Ελλάδα. Οι εκλογές, η αλματώδης άνοδος όλο και σε περισσότερα κρατήδια του AFD, και κυρίως το κατά πόσο, για να εστιάσουμε σε συγκεκριμένο θέμα και να μην πλατιάζουμε την κουβέντα χωρίς κάποια κατεύθυνση, θέλω να εστιάσουμε, Παναγιώτη, στο κατά πόσον υπάρχει ένα αντίστοιχο AFD στην Ελλάδα, και μάλιστα να το κάνω πιο εξειδικευμένο. Το AFD με ποιο κόμμα μοιάζει περισσότερο εδώ στην Ελλάδα? Με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, με το κόμμα ενδεχομένως, αν και εφόσον και με πολλά ερωτηματικά, του κύρου Κασιδιάρη, ή έχει λίγο απ' όλα? Σε ακούω.
3: Αρχικά, πολύ γρήγορα για να καταλάβουν και οι ακροατές, η Γερμανία είναι ένα ομόσπονδο κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει διαφορετικά κρατήδια και όπου έχουν κάνει μια συνομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν, και πέρα από τις ομοσπονδιακές εκλογές, τις εθνικές εκλογές δηλαδή, έχει και τις εκλογές των κρατηδίων. Εκεί λοιπόν έχει συμβεί αυτό που βλέπουμε το τελευταίο μήνα να συμβαίνει. Εγώ αρχικά δεν έχω μπορέσει να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ειδικά η ελληνική αριστερά η νίκη του Ντελίνκε στο Βερολίνο. Το αριστερό κόμμα είναι το Ντελίνκε. Διότι ναι, μεν στο Βερολίνο έτυχε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν αυτό το πράγμα και το κατάφεραν, αλλά στην πραγματικότητα, αν γινόντουσαν δηλαδή αύριο ομοσπονδιακές εκλογές στην Γερμανία, δυστυχώς το πρώτο κόμμα θα ήταν το AFD.
2: Και η αριστερά πιθανότατα θα πάτωνε.
3: Όχι, είναι με βάση των δημοσκοπήσεων γύρω στο 12%.
2: Ναι,
3: και οι χριστιανοδημοκράτες, ναι. Δηλαδή αυτοί που έχουν και τον καγκελάριο τώρα στο, το συντηγείο στο, αν θυμάμαι καλά, στο 22%.
2: Ναι.
3: Άρα υπάρχει, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα η ακροδεξιά στη Γερμανία. Και όχι μόνο στη Γερμανία, γιατί οι ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία θα γίνουν το φθινόπωρο του ψέματα, την άνοιξη του 29.
2: Του 29,
3: σημαίνει αυτό,
2: ναι, σωστά.
3: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο μέχρι το καλοκαίρι του 29 τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, να έχουν ως πλειοψηφία ακροδεξιά κόμματα.
2: Μέχρι το 29 λες.
3: Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Ακόμα 4-5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες να έχουν πολύ ενισχυμένη την ακροδεξιά. Καταλαβαίνεις πόσο ανησυχητικό είναι αυτό για θέματα τα οποία θα ανοίξουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικές διεκδικήσεις του AfD είναι και η μείωση των χρημάτων που δίνει. Γενικά είναι αντιευρωπαϊκό κόμμα. Είναι αρχικά η μείωση των χρημάτων που δίνει η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των κρατών. Κάτι το οποίο μόνο αφιερωτικό σενάριο μπορεί να είναι για την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Τώρα, σε αυτό που ρώτησες, δεν υπάρχει κάθε χώρα.
2: Παναγιώτη, πριν μου απαντήσεις αυτό, θα τοποθετούσα, αν σε ρωτούσα, σε ρωτάω μάλλον, το AfD το θεωρείς ακροδεξιό κόμμα ή προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από κάποιες έτσι πολιτικές τακτικές και μια πολιτική φιλοσοφία που περνάει πλέον σε πολύ κόσμο στην οικονομική κατάσταση κυρίως που βρίσκεται, άρα δεν έχει αυτή τη ρετσινιά, να την πω έτσι, του ακροδεξιού έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει?
3: Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί συνδυάζεται και με την πρώτη που έκανες.
2: Ναι.
3: Το AfD, ο πυρήνας του, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή ως κόμμα, είναι η ακροδεξιά και η σκληρή ακροδεξιά. Στην πραγματικότητα όμως τι έκανε, ενώ ξεκίνησε σαν ένα μικρό ακροδεξιό κόμμα, κατάφερε να γίνει ένα μεγάλο γερμανικό κόμμα που εκπροσωπεί όλο το κομμάτι της ριζοσπαστικής δεξιάς. Παρόλο όμως που ο πυρήνας του παραμένει ακροδεξιός, είναι ακροδεξιό κόμμα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι έβαλε το μανδύα και έφυγε. Δυστυχώς, και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, οι όροι με τους οποίους οι πολίτες αποφασίζουν έχουν πάψει όλο και λιγότερο να είναι όροι κέντρο-δεξιά-αριστερά και γίνονται όροι σύστημα-αντισύστημα. Δηλαδή συστημικά και αντισυστημικά κόμματα. Το AfD είναι ένα αντισυστημικό κόμμα, το οποίο έγινε ένα μεγάλο αντισυστημικό κόμμα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω το εξής. Αν μπορούμε να το, πώς να το πω, να το φέρουμε στα μέτρα της Ελλάδας με ένα αναφέρετο τρόπο, σκέψου να υπήρχε κάτι κόμμα στην Ελλάδα που να ξεκινάει από το χώρο της ελληνικής λύσης, να έχει κάποια χαρακτηριστικά της Λατινοπούλου, και να διαθέτει μια πολύ ισχυρή εθνικιστική πτέρυγα σαν τον Κασιδιάρη.
2: Μάλιστα.
3: Ένα τέτοιο κόμμα είναι το AfD. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιο κόμμα. Ευτυχώς δηλαδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα τέτοιο κόμμα. Οπότε κάθε χώρα πρέπει να τη βλέπουμε πάντα ξεχωριστά και το λέω συχνά αυτό, διότι πέφτουμε συνεχώς στο αμάρτημα να προσπαθούμε να φέρουμε το ό,τι γίνεται παντού στα μέτρα τα δικά μας και να το ταυτίζουμε. Έχουμε διαφορετικές ιδιαιτερότητες.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Διαφορετικά κόμματα εμείς από την Ιταλία, από τη Ισπανία, η Ισπανία από τη Γερμανία, η Γερμανία από τη Γάλλη, που έχουν να αντιμετωπίσουν και το μεγάλο θέμα με τη Λεπέν στις εθνικές εκλογές τους, προηγείται στα Γκάλο και για τον πρώτο γύρο και δυστυχώς και για το δεύτερο, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι ο αντιευρωπαϊσμός. που συνοδεύεται με πάρα πολλά πράγματα μαζί. Προφανώς αλλαγές για το μεταναστευτικό, αλλαγές για το, για το Green Deal, για το κατά πόσο θα συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε το, το βλέμμα μας προς την καθαρή ενέργεια, αλλαγές για τον τρόπο που λειτουργούν τα κράτη μεταξύ τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλουμε λιγότερη, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι σημαίνει αυτό και οικονομικά στις χρηματοδοτήσεις. Διότι κάτι που δεν καταλαβαίνει εύκολα ο Έλληνας, και το λέμε και συχνά, είναι ότι πολλά από τα χρήματα τα οποία υπάρχουν ως ευρωπαϊκά έργα στη χώρα είναι χρήματα Ευρωπαίων φορολογούμενων και άλλων χωρών. Υπάρχει ένας κοινός, έτσι να το πούμε απλοϊκά, ένα κοινό ταμείο που όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, βάζουν χρήματα. Και μετά γίνεται αυτή, και δεν βάζουν τα ίδια χρήματα, κάποιες βγάζουν πολύ περισσότερα, κάποιες λιγότερα. Και μετά γίνεται μια κατανομή αυτών των χρημάτων. Εμείς βγαίνουμε πάντα ωφελημένοι. Άμεσα, ως μικρότερη οικονομία και μικρότερη χώρα. Αν αυτό διαταραχθεί, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση για την ζωή μας.
4: Καταλαβαίνω.
3: Λέω ένα από τα απλά πράγματα. Δύναμη του ευρώ και όλα αυτά.
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Παναγιώτη. Όχι κάτι άλλο, σε αυτό που συζητάμε. Βλέπεις να υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, πολύ κοινά μάλλον χαρακτηριστικά, αν το βλέπεις, μεταξύ του AFD και του κόμματος της Μελώνη? Και λέω το κόμμα της Μελώνη γιατί είναι η πρώτη που κατάφερε να φτάσει μέχρι και την ηγεσία.
3: Εκεί που έχει έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το AFD, ναι, προφανώς υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Στην Ιταλία υπάρχει και ένα άλλο. Στην Ιταλία, μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία δεν είναι η Μελώνη δεν είναι κυβερνά μόνη της. Κυβερνά με άλλα τρία κόμματα, αν θυμάμαι καλά. Με το, λοιπόν, τώρα έχει δημιουργηθεί και ένα κόμμα που είναι στα δεξιά της Μελώνη. Ο Φουτούρο Ναζιονάλε, κάπως έτσι λέγεται, ένα εθνικιστικό κόμμα, το οποίο και στην Ιταλία έχει φτάσει στο 7,5-8% στις δημοσκοπήσεις.
4: Στα δεξιά της Μελώνη.
3: Στα δεξιά της Μελώνη.
4: Με πόσο άλλο, δηλαδή, όταν ακούς Μελώνη και ακούς και δεξιά της Μελώνη, λες πόσο δεξιά, ρε παιδί μου, δεν έπεσε πάνω στον τοίχο δεξιά.
3: Πάλι να το προσαρμόσουμε στην Ελλάδα, η Μελώνη μετατοπίστηκε περίπου στο πεδίο του Βελόπουλου.
4: Ναι.
3: Έτσι, και μάλιστα η διακυβέρνησή της δεν ήταν αυτό που οι περισσότεροι περιμέναν και είχαν ανησυχία. Δηλαδή ότι ήταν μια ακροδεξιά διακυβέρνηση. Το ζητούμενο είναι πιο όμως, ότι όταν μια Μελώνη είναι μόνη της μέσα σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό, βγάζει μια μεγαλύτερη μετριοπάθεια από αυτή που φοβόντουσαν κάποιοι. Αν όμως μια Μελώνη έχει και μια Λεπέν στη Γαλλία, λέμε ένα υποθετικό σενάριο, και έναν μία ακροδεξιά
4: στη Γερμανία,
3: δεν ξέρεις πώς συμπεριφέρεται.
4: Μπορεί να γίνει ολομέτωπη επίθεση μετά.
3: Ακριβώς. Αλλάζει μετά το πώς συμπεριφέρεται. Αν η Μελώνη αποφασίσει στις επόμενες εκλογές να συγκυβερνήσει και με τα δεξιά της περισσότερο από ότι τα εξ αριστερών της, πάλι δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Όλα είναι, ξέρεις, όλα μένει να τα δούμε.
4: Πάντως το βασικό, Παναγιώτη, από ό,τι κατάλαβα και σε διάκοψα και κακώς εκείνο το σημείο, είναι και αυτό που εισπράττει αρκετός κόσμος που μπορεί να μην ασχολείται, ξέρεις, και να ξέρει έτσι, επιμέρους και βαθύτερες παραμέτρους, είναι η κουβέντα που είπες ότι αρχίζει πλέον και αποπνέει με μεγάλη ένταση στην Ευρώπη ένας έντονος αντιευρωπαϊσμός.
3: Χωρίς όμως να έχει εκδηλωθεί ως αντιευρωπαϊσμός. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα δεν έχει κλονιστεί, και αυτό είναι το παράλογο. Παραμένει υψηλή. Το ζητούμενο είναι πιο για μένα, και για να γυρίσουμε λίγο στα της Ελλάδας. Ότι επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον οι όροι ψήφου είναι σύστημα τη σύστημα. Δηλαδή στην Ελλάδα, αν μπορούμε να ορίσουμε συστημικά κόμματα, είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΙΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα απ' έξω, όσο πηγαίνουμε, είναι αντισυστημικά. Αφήνω λίγο απ' έξω το ΚΚΕ, γιατί είναι μια κατηγορία μόνο του.
4: Σωστά.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση, θεωρώ, η αριστερά εσωτερικά. Για ποιο λόγο, ενώ αυξάνεται στην Ελλάδα η αντισυστημική ψήφος, αυτή εκφράζεται στους πολίτες προς τα δεξιά, από λαϊκοδεξιά μέχρι άκρα δεξιά, και όχι προς τα αριστερά?
4: Ναι.
3: Διότι ακούω πάρα πολύ εύκολα να λένε, συνεχώς να κατηγορούν όλους τους υπόλοιπους στην αριστερά, εκτός από τους ίδιους.
4: Εκτός από το να κάνουν την αυτοκριτική τους.
3: Είναι μια σοβαρή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε για το τι έχει πάει λάθος και τι πρέπει να αλλάξει στην αριστερά.
4: Η δική σου άποψη, Παναγιώτη.
3: Είναι πραγματικά ιδεολογικά αυτό το πράγμα.
4: Η δική σου άποψη σε αυτό, με δύο κουβέντες, και θα αφιερώσουμε ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Η δική σου άποψη με δύο πινελιές.
3: Είναι ότι είναι πιο πιστική η πρόταση, ο τρόπος με τον οποίο δίνει την πρότασή του η δεξιά από ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
3: Και καθαρά και με όρους επικοινωνίας. Αλλά είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή πολύ πιο αναλυτικά.
4: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι και ιδιαίτερα σοβαρή συζήτηση. Ναι, ναι.
3: Ναι, φυσικά, γιατί υπάρχουν όλα τα στοιχεία και σε έρευνες που δείχνουν μετατόπιση του Έλληνα προς τα δεξιά τα τελευταία 7-8 χρόνια.
4: Ναι. Μάλιστα.
3: Έτσι. Και σε συνδυασμό, ναι, γιατί αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τον Έλληνα, του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε το δημοψήφισμα ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ναι.
3: Εκεί ήταν η καθοριστική καμπή που άρχισε να αλλάζει πράγματα.
4: Ναι, γιατί κάποιοι, και έχεις δίκιο, το εξέλαβαν τότε ως τεράστια ευκαιρία για να χτυπήσεις αυτό που λέμε τη γροθιά.
3: Και το θεώρησαν μια τεράστια προδοσία μετά.
4: Επειδή σωστά ήταν τεράστια ευκαιρία για πολλούς, μετά λογικό ήταν να το θεωρήσουν και μια τεράστια προδοσία. Αυτό που
3: ακριβώς.
4: Έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Ανεξαρτήτως του τι θα γινόταν αν χτυπούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το τραπέζι, το γροθιά στο μαχαίρι, ανεξαρτήτως τι θα γινόταν και πόσο μπορούσε να το κάνει, δεν το χτύπησε, οπότε ποτέ δεν θα μάθουμε και τι θα συμβεί. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, Παναγιώτη, λες ότι δεν υπάρχει κάποιο εδώ κόμμα που να εκφράζει απολύτως, είναι λίγο απ' όλα από ό,τι κατάλαβα το AFD. Στοιχεία δηλαδή έχουν από το AFD όλα τα ακροδεξιά, ας το πούμε, κόμματα, ή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στην
3: Ελλάδα.
4: Ακριβώς,
3: θα ήταν λίγο άδικο ίσως τον κύριο Βελόπουλο να τον τοποθετήσουμε ακροδεξιά.
4: Ναι.
3: Είναι λαϊκή δεξιά.
4: Ναι.
3: Δηλαδή.
4: Ναι, και εγώ τον Βελόπουλο να σου πω, Παναγιώτη, θα τον έβγαζα. Μεταξύ Λατινοπούλου και Κασιδιάρη θα ήταν το. Μεταξύ Λατινοπούλου και Κασιδιάρη θα ήταν το ερώτημα.
3: Ναι, και θα δικούσα ακόμα και τη Λατινοπούλου να την βάλω τόσο ακροδεξιά όσο ο Κασιδιάρης. Για μένα τώρα εδώ φεύγει το καπέλο του επαγγελματία, πάει το καπέλο του ανθρώπου. Για μένα ο Κασιδιάρης πάντα είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας της Χρυσής Αυγής.
4: Ναι, σωστά. Έτσι.
3: Και αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
4: Ναι. Άρα μας έμεινε, και το λέω έτσι απλοϊκά, Παναγιώτη, μας έμεινε η Λατινοπούλου ότι προσωμιάζει περισσότερο.
3: Ναι, η οποία η Λατινοπούλου δείχνει ότι κρατάει και δυνάμεις.
4: Ναι.
3: Γενικά. Εκεί στο 3-4% κρατάει
4: όμως. Σωστά. Και είναι και μικρή σε ηλικία και έχει μπροστά της έτσι ένα. Έχει δρόμο μπροστά της.
3: Μένει να δούμε ναι. Πώς θα. Mm-hmm. Γιατί έχουν να γίνουν μέχρι τις εκλογές πολλά.
4: Ναι.
3: Σε αλλαγές, υποθέτω. Αυτά νομίζω από το μέτωπο της ακροδεξίας. Το έχουμε. Είναι η δεύτερη φορά που το συζητάμε.
4: Mm.
3: Το συγκεκριμένο νομίζω ότι μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά θεωρώ ότι το έχουμε εξαρτήσει σε κουβέντα οι δυο μας.
4: Ναι. Σωστά.
3: Ήθελα να πω το εξής, επειδή σήμερα είδα τη συνέντευξη, πρόλαβα να δω πριν φύγω για κάποιες συναντήσεις, τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Τσίπρα στον Sky το πρωί. Λοιπόν, κράτησα δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω τον Τσίπρα να μιλάει για την ανάγκη δικοματισμού στην Ελλάδα.
4: Δικοματισμού, ναι.
3: Ναι. Ήταν και υπέρμαχος αυτού, γιατί του κάνω μια συζήτηση περί ευρύτερης συμμαχίας της αριστεράς. Βρήκε την ευκαιρία να πει ότι το ιδανικό είναι να υπάρχουν δύο κόμματα εξουσίας που εναλλάσσονται στην εξουσία, που είναι ισχυρά και μπορεί να ελέγχει το ένα το άλλο. και ότι αν γινόταν ένας μεγάλος συνασπισμός στην αριστερά, τον μόνο που τα βόλευε ήταν τον κύριο Κασιδιάρη. Εγώ ως υπέρμαχος φανατικός του δικοματισμού όσα χρόνια υπάρχω σε αυτόν τον πλανήτη, συμφωνώ απόλυτα. Απλά είναι η πρώτη φορά που τον ακούω, τουλάχιστον εγώ, να τοποθετείται τόσο ξεκάθαρα υπέρ του δικοματισμού. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλο επικοινωνιακό ενδιαφέρον το γεγονός ότι πήρε αποστάσεις, προσπάθησε τέλος πάντων να μην επιστρέψει στις εξαγγελίες του από τη ΔΕΘ. Αναφέρθηκε ελάχιστα σε αυτές. Κανα δύο φορές που τέθηκαν ερωτήσεις, τεχνιέντος πήγε παρακάτω και έμεινε περισσότερο στο κομμάτι το τώρα των καυσίμων
4: και ναι, τον κόσμο. Αυτό πώς το εξηγείς, Παναγιώτη, τι εξήγηση δίνεις εσύ?
3: Νομίζω
4: που
3: ότι
4: καταλαβαίνεις περισσότερο.
3: Συνειδητοποίησε ότι δεν πήγε καλά αυτό.
4: Μάλιστα. Άρα δεν θέλει να επανέρχεται στο προσκήνιο και στη συζήτηση.
3: Ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος να βγει με τόσες υποσχέσεις στη ΔΕΘ. Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Ναι.
3: Δηλαδή συνειδητοποίησε το λάθος του και προσπαθεί να πάρει κάποιες αποστάσεις από αυτό.
4: Ναι. Σιγά-σιγά μέχρι να ξεχαστεί να πει κάποια καινούργια.
3: Να το πω αλλιώς. Ναι. Προσπαθεί να ξεφύγει από τη λογική των αριθμών.
4: Ναι.
3: Επειδή δεν βόλευσε.
4: Ναι.
3: Όσο συνεχίζει τη συζήτηση περί αριθμού, κοστολόγηση κτλ., δεν τον ευνοεί αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
3: Οπότε προσπάθησε να ξεφύγει από αυτό.
4: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, ένα μήνυμα από ένα φίλο που ήρθε. Μου λέει να σε ρωτήσω πώς είναι δυνατόν, όχι ότι το είπες εσύ για το δικοματισμό, για το θέμα του Τσίπρα ή για αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, μόνο αυτοδυναμία και τίποτα άλλο, αλλιώς το χάος, κάπως έτσι τέλος πάντων κάθε υπερβολή. Πώς είναι δυνατόν, με ρωτάει ο φίλος, σε όλη την Ευρώπη να έχουμε στις μεγάλες, κυρίως στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, να έχουμε 3 και 4 κόμματα στην κυβέρνηση, αναγκαστικά έστω, βάσει το αποτελέσμα των εκλογών, και εδώ να μιλάμε ακόμα για αυτοδυναμίες?
3: Δεν έχει πάει πολύ καλά σε όλη την Ευρώπη αυτή η συνεργασία.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν είναι ότι έχει πάει φοβερά. Εκ των αποτελεσμάτων το λέω.
4: Ναι.
3: Και της ανώδου της ακροδεξίας δεν είναι ότι έχει πάει φοβερά αυτό το πράγμα.
4: Ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ, αλλά μήπως πλέον δεν θα υπάρχει πουθενά κόμμα που θα παίρνει πάνω από 25-30%.
3: Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να το δούμε ρεαλιστικά στην Ελλάδα. Ότι η συνεργασία για τη συνεργασία δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή, εμείς οι δύο να γίνουμε συνέδριοι για να ανοίξουμε μια εταιρεία χωρίς να έχουμε ένα κοινό όραμα για αυτή την εταιρεία, χωρίς να πιστεύουμε σε 3 βασικά πράγματα για αυτή την εταιρεία, για ποιο λόγο να το κάνουμε? Για να το κάνουμε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι κόμματα τα οποία έχει βάση να συνεργαστούν. Δηλαδή εγώ τη μόνη συνεργασία που θα βλέπα και με βάση τα... Δεν το λέω, δεν θα κάνουμε άσκηση ιδεών, με βάση και τα ποσοστά των κομμάτων όπως διαμορφώνονται τις δημοσκοπήσεις. Η μόνη συνεργασία που θα μου βγάζει νόημα, γιατί θα μπορούσε να υπήρχαν κοινά σημεία στην ατζέντα, είναι στις δημοκρατίες με το ΠΑΣΟΚ. Και την αρνούνται, και στο ΠΑΣΟΚ την αρνούνται έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Άρα, όταν πάει ο πολίτης να ψηφίσει, δεν πρέπει να ψηφίζει μόνο με το ιδεατό το δικό του, δηλαδή το ότι θα ήθελε να δει 3 κόμματα να συνεργάζονται, αλλά και τις προθέσεις των ίδιων των κομμάτων.
4: Ναι.
3: Όταν ακούω, ας πούμε, μια μεγάλη συμμαχία της αριστεράς και γελάω, για ποιο λόγο γελάω, φαντάζεστε, δηλαδή, είναι πολύ πιθανότερο να τα βρούνε 2 πρώην σύζυγοι που έχουν κάνει πολύ κακό διαζύγιο παρά ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Ναι, και τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, ναι.
3: Και τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κόντρες οι οποίες ξεκίνησαν 15-10 χρόνια τώρα.
4: Εγώ, Παναγιώτη, θα πω ότι είναι αδύνατο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι αυτοί που είπες. Όχι να τα βρούνε. Δεν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
3: Ακριβώς. Και εγώ πάντα ακούω την άποψη το ότι τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με την εντολή που δίνουν στην κάλυπη οι πολίτες, αλλά και ο πολίτης πρέπει να καταλάβει τι εντολή θέλει να δώσει. Δηλαδή, αν στο φαντασιακό του μέσα η εντολή είναι να γίνει μια κυβέρνηση Τσίπρα Κωνσταντοπούλου Βαρουφάκη, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν προλάβαμε να πούμε την επόμενη Τετάρτη Ολυμπιακό, ούτως άλλως έχουμε διακοπή τώρα του πρωταθλήματος. Έτσι. Οπότε
3: κάνουμε ακόμα μεταγραφές, να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα.
4: Ναι, έχει, τελειώνω. Κάτσε, μέχρι το τέλος του μηνός είναι νομίζω. Έχουμε ακόμα.
3: Επιτέλους.
4: Έχουμε ακόμα για το Ζαχά, ακούμε για τον ένα το άλλο. Για να δούμε πού θα καθίσει το ρόστερ τελικά. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έτσι θα είναι και οι επόμενες. Και όσο φουντώνει η εκλογική μάχη, θα είναι και ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Έγινε, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας Παναγιώτης Παπαχατζής, με τον οποίο θα τα λέμε κάθε Τετάρτη πλέον 2 παρα 20 εδώ από τους 103,9. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, Προκόπης Κόγκος. Εμείς τα λέμε αύριο μετά τη μία.
5: 103,9 Πελοπόννησος FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων σε τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Αττική Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Δήμο Πατρέων και Γιαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με Smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρρυθμνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήγνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. στα αθλητικά την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM και την εκπομπή εντός εκτός έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, τον Παπελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Καλοδιπτήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9 και επειδή έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, πάμε γρήγορα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Έχουμε Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, Προκόπη Κόγκο πίσω από το μικρόφωνο και το χορηγό εκπομπής στην σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins Bay. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να είναι και το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Στην σχολή ναυαγοσωστικής αποκτάς πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη αλλά και δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα στην σχολή Dolphins Bay. Μπορείτε να μπείτε patraslifeguard.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν να ξεκλείξουμε με μια δυσάρεστη είδηση με την χθεσινή απώλεια του πρώην αρχιδιετή ποδοσφαίρα εδώ στην Πάτρα, του Τάκη του Ανδριόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Νωρίς έφυγε ο Τάκης του Ανδριόπουλου, στα 63 του χρόνια, και σκόρπισε σε βαρύ πένθος πέρα την οικογένειά του και το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Σε λίγη ώρα στις 3 ο νυρόνο του Αγίου Μινά στη Λεύκα θα γίνει η κηδεία του, ψήφισμα και από την Ψυχαρίας και από το Σύνδεσμο Διαιτητών, και συγκινητικά αντίο και τον πρόεδρο του Ψυχαρίας, τον Άγγελο Δανίλ. Ήταν πολλά χρόνια αρχιδιαιτητής στην Ψυχαρίας και ήταν και στο παρελθόν διαιτητής, είχε φτάσει μέχρι και β' εθνική κατηγορία βοηθός και στη γάμα εθνική κατηγορία διαιτητής με πάρα πολλούς αγώνες, και γενικότερα όλοι είχαν να πούν ένα καλό λόγο για τον Τάκη Ανδριόπουλο.

Πάμε λοιπόν, αφήνουμε τα δυσάρεστα, πάμε στα καθαρά ποδοσφαιρικά δρόμενα. Πάμε σε αντίστροφη μέταση για το κυριακάτικο ντέρμπι Πανεγάλης Παναχαϊκή. Πρεμιέρα λογικά σήμερα θα βγουν διαιτητές. Για να δούμε και στην ΕΠΟ αν έχουν ανακοινωθεί. Τετάρτη μεσημέρι συνήθως. Σε κάθε περίπτωση οι δύο ομάδες μετρούν αντίστροφα στην Παναχαϊκή. Το απόγευμα υπάρχει το Πανεπιστήμιο προπόνηση. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα γίνει προπόνηση και αύριο και Παρασκευή και το Σάββατο τελευταία που θα ανακοινωθεί και η αποστολή. Χαμηλού τόνου, αισιοδοξία. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι αρκετοί οι φίλοι της Παναχαϊκής οι οποίοι θα βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. 500 εισιτήρια έχουν πάρει οι άνθρωποι της ομάδας και νομίζω ότι θα δοθούν και τα 500. Βλέπω ακόμα καμία ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Μια Παναχαϊκή, χθες είχαμε και το κάλεσμα από τον Γιάννη Ψαρά, ο οποίος παλέμαχος με πάρα πολύ μεγάλη θητεία, προχώρησε σε μια ανάρτηση, κάλεσμα. Την Κυριακή ξεκινά το πρωτάθλημα με πίστη και αισιοδοξία για το στόχο που είναι η άνοδος. Η διοίκηση έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό προπονητικό επιτελείο. Όμως ξέρουμε όλοι ότι ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης και αυτό τον θέλουμε κοντά μας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.

ούτε στο Αιγαίο υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και οι άνθρωποι του

αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της, του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και ο Ατρόμητος ο οποίος παίζει, θα τα δούμε όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή. Ο Ατρόμητος και αυτός κάνει το δικό του ντεμπούτο στην γάμα εθνική κατηγορία. Ένας Ατρόμητος που προχθές πάλεψε με τον Πανεγιάλιο στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε 2-1, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Πάντως ένας Ατρόμητος που έχει χτιστεί με στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Ο Ατρόμητος θα παίξει με το Λεβάντε, το οποίο Λεβάντε κέρδισε προχτές, το διέλυσε θα έλεγα την αλήθεια με 7-0, και θεωρητικά θα παίξει προσφυγικά με το Λεβάντε με στόχο να πάρει τη νίκη και να μπει με το δεξί στο φετινό μαραθώνιο. Ξέχασα να πω ότι η διοίκηση έψε χαΐας μετά το θάνατο του Παναγιώτη Ανδριόπουλου, ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας Σαββατοκύριακου για την Α κατηγορία.

Αφήνουμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Έχουμε αύριο την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία θα παίξει με την Σερβία, αναχώρησε αποστολή λίγο νωρίτερα. Εκτός από 10 παρατέρα θα τα πούμε αύριο αυτά. Πέμπτη ξεκινάει η προσπάθεια της εθνικής ομάδας για το Nations League, με στόχο φυσικά να πάρει πρόκριση και στην και στα προκριματικά του και στο Μουντιάλ αλλά και στο Euro που έρχεται του

0: Μια που ήταν ανακοίνωση ο Παναγιώτης, αυτό θα σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει την Κυριακή. Σας θέλουμε όλους κοντά μας στο δημοτικό στάδιο για να γεμίσετε το γήπεδο και να μας δώσετε βοήθεια. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα θέλουν και δύο ομάδες να μπουν με το δεξί. Δύο ομάδες οι οποίες, είπαμε, με βάση το ρόστερ, είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Και μόλις έβγαλε ανακοίνωση πριν από δύο λεπτά η διοίκηση Παναχαϊκής σχετικά με τους φιλάθλους, που και αναφέρει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, οι φίλοι θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις 1:30 στην πλατεία De Miranda, στην μπροστά την πλατεία της Παναχαϊκής, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, και θα αναχωρήσουν όλοι με ίδια μέσα με προορισμό το Δημοτικό Στάδιο, και η μετάβαση θα περιφερθείται από την ελληνική αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση και είσοδο στο γήπεδο του Αιγίου. Και η τιμή των εισιτηρίων τη διοίκηση γηπεδού χωρίς και στα 10 ευρώ. Και συνολικά, αυτό που σας έλεγα από χτες, η Παναχαϊκή θα λάβει 500 εισιτήρια συνολικά. Πάμε να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος για την Παναχαϊκή. Πάμε στο χώρο του Βόλεϊ, εκεί όπου και εδώ σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα, γιατί έχουμε και τις κληρώσεις που έγιναν προχθές, έχουμε και τα πρώτα φιλικά που είναι σε εξέλιξη για Α2 ανδρών και γυναικών. Να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ, τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Κανελόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη, και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Ακριβώς, καλή σεζόν. Τα λέμε συχνά πυκνά για τα προβλήματα του Βόλεϊ, για τις προσπάθειες που γίνονται. Πείτε μου λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το τι περιμένουμε φέτος, σαν είναι, είμαστε σαν Αχαΐα, αν βάλουμε μόνο την Πάτρα σε καλύτερα τα δεδομένα ή όχι. Νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα επιπλέον.

0: Την Παναχαϊκή σε σχέση με πέρυσι. Σωστά.
1: Εννοούμε την Παναχαϊκή στα Α2 που έχει ανέβει.
0: Α2 γυναικών, αυτή εννοούμε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Νομίζω ότι είμαστε στα ίδια αυτά πεσινά επίπεδα στην περιοχή μας. Οι ομάδες, το πρωτάθλημα των γυναικών της Β' Εθνικής θα ξεκίνησε στις 18 την Κυριακή, 18 αν θυμάμαι καλά, Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα νωρίτερα θα ξεκινήσει το K20 των νέων γυναικών στα αναπτυξιακά και παράλληλα μετά από λίγο θα ξεκινήσουν και των ανδρών τα αναπτυξιακά. Έχουν γίνει στα περισσότερα τα κλίματα οι κυρώσεις. Εκκρεμεί η κλήρωση της Β' Εθνικής Αντών για να λυθεί ένα πρόβλημα υπερδικό που έχει η ομάδα της Ζακύνθου και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι τελικά θα λυθεί και θα κατέβει η ομάδα. Γιατί μια ομάδα η οποία κάνει μια προπόνηση την εβδομάδα και δίνει ένα αγώνα το Σαββατοκύριακο δεν νομίζω ότι μπορεί για λόγους ασφαλής να μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα δοθεί λύση, παρόλο που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αθλητικών υποδομών στο νησί. Και όχι μόνο στο νησί, παντού υπάρχουν προβλήματα τέτοια. Νομίζω σιγά σιγά θα μπουν και θα κάνουν και την κλήρωση στην Β' Εθνική. Σε ικανοποιητικό επίπεδο, σε γενικές γραμμές είναι, γιατί έχουμε και νέες ομάδες που κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα. Κατεβαίνει μετά από χρόνια ο Ακρίτας.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ομάδες που επιστρέφουν.
1: Υπάρχουν ομάδες που επιστρέφουν. Η Γέννα Πλίου μετά από χρόνια τον Άφιο θα έχει και αντρική ομάδα στο βόλεϊ. Εντάξει, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του αντρικού βόλεϊ και με τις δυσκολίες που υπάρχουν και προϋποθέσεις σίγουρα υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια. Φτάνει να βρεθεί η ομάδα που θα τους αγκαλιάσει και θα την καλλιεργήσει το αντρικό βόλεϊ. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή η ομάδα που ήθελαν, μια ομάδα παιδιών στο σχολείο, σε ένα σχολείο στην Τρίπολη να κατέβει, αλλά δυστυχώς καμία ομάδα από τις δύο λόγω έλλειψης ορών στα γήπεδα δεν θέλησε να κατεβάσει αντρικό τμήμα. Και το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε ξανακουβεντιάσει και δυστυχώς παραμένει σε πάρα πολλές περιοχές, είναι οι αθλητικές υποδομές.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε στο κομμάτι του τοπικού, λοιπόν, έχουμε κάποιες πράγματα που επιστρέφουν. Στο κομμάτι των εθνικών κατηγοριών έχουμε συν μία. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος?
1: Καταρχήν θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Πάμε να ξεχωρίσουμε Α2 ανδρών, μιλάμε Α2 γυναικών.
1: Πάμε στην Α2 ανδρών. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε τοπικό επίπεδο, γιατί έχουμε τρεις ομάδες από την περιοχή μας που καταλαβαίνει ο καθένας θα έχει το χαρακτήρα του τοπικού ντέρμπι. Και αναφέρομαι στον Αιγιαλέον, που κάνει μια προσπάθεια φέτος, προσπάθεια ανόδου από τις ρόστερ, το ρόστερ που έχει δημιουργήσει, την Ολυμπιάδα και τον Ερμή.
0: Αντικειμενικά, θα μου επιτρέψετε αντικειμενικά να πούμε ότι η ομάδα του Αιγείου είναι αυτή που ξεχωρίζει, έχει πάρει παίκτες επίπεδου Α1, Ασπιώτης, Παπαδόπουλος. Είναι δεδομένο ότι έχει βάλει στόχο την άνοδο, έτσι, δεδομένο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και θα ευχηθούμε να επανέλθει στην Πυρελίδη και από εκεί και πέρα σταδιακά, όπως όσο ανώτερα της δοθεί δυνατότητα να το πράξει. Από πλευράς γυναικών, στην περιοχή μας έχουμε την Παναχαϊκή στην Α2, στην Πελοπόννησο είναι και ο Μεσσηνιακός. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να δώσει...
0: Μεσσηνιακός, συγγνώμη, δεν είναι επιστροφή, ήταν και πέρυσι στην Α2, σωστά?
1: Ήταν και πέρυσι στην Α2, ναι.
0: Οπότε ανανέωση, παρέμεινε, ναι.
1: Ναι, παρέμεινε ο Μεσσηνιακός. Από την ΕΣΠΕΠ εννοώ και ο Μεσσηνιακός.
0: Ναι, το κατάλαβα, πλεπονίζω.
1: Η Παναχαϊκή θέλω να πιστεύω ότι θα εξασφαλίσει νωρίς την παραμονή της στην Α2, όπως και ο Μεσσηνιακός. Ο Μεσσηνιακός έχει την εμπειρία την περσινή που ξεκίνησε άσχημα, αλλά τελικά στη δεύτερη περίοδο είδαμε ότι έκανε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και τερμάτισε ψηλά. Νομίζω και φέτος θα έχει μια αντίστοιχη πορεία. Ελπίζω και η Παναχαϊκή να έχει κάτι το αντίστοιχο και να εξασφαλίσουν νωρίς την παραμονή του στην Α2 και ότι το καλύτερο προκύψει στις ομάδες αυτές. Και λέω ότι το καλύτερο, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί με ξένη αθλήτρια. Η Παναχαϊκή ως ώρας δεν έχει ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να βρεθεί και η δυνατότητα να καλύψει μια θέση με μια ξένη αθλήτρια και να ανεβάσει λίγο το επίπεδο, γιατί όταν υπάρχουν αθλητές ή αθλήτριες ομάδες που έρχονται από το εξωτερικό, καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι το επίπεδο τους είναι πολύ μεγαλύτερο και η ομάδα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση με μια αμυγός ελληνική και νεανική ομάδα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει ξένη παίκτρια. Πάντως από αυτά που έχω δει, έχει ενισχυθεί η ομάδα. Έχει δηλαδή, έχουν αποκτηθεί παίκτριες με εμπειρία. Έχουν παραμείνει ο βασικός κορμός, έχουν αποκτηθεί για τους παίκτες με εμπειρία. Εντάξει.
1: Ναι, καταρχήν και η περσινή ομάδα της Παναχαϊκής ήταν επίπεδο Α2. Είχαμε μαζέψει ότι καλύτερο υπήρχε στην περιοχή μας.
0: Και ας μην γελιόμαστε, πρόπερση η Παναχαϊκή έπεσε, λέω, περίεργων αποτελεσμάτων.
1: Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό λέγαμε να έχουν εξασφαλίσει νωρίς σε υψηλή θέση βαθμολογικά, για να μην βρεθούν σε μια αντίστοιχη κατάσταση που μπορεί να δοθεί η δυνατότητα της παραλυμηνίας της πραγματικότητας και να βρεθεί κάποια ομάδα μας πάει στα πρωταθλήματα της Ένωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γενικότερα για το πρόβλημα της έλλειψης των υποδομών και των αγωνιστικών χώρων το έχουμε πει. Αυτό που θέλω να προσθέσω, είπαμε, ξεκίνησα να λέω για την ομάδα του ΑΟΕ Ιαλέων. Σε αντίθεση λοιπόν με το Αίγιο, οι ομάδες της Πάτρας έχουν κινηθεί σε πολύ πιο χαμηλά δεδομένα οικονομικά και σε επένδυση με ενός παίκτη. Ειδικά εμείς έχει κρατήσει 2-3-4 έμπειρους και οι υπόλοιποι είναι νεαροί, αρκετά νεαροί. Έχει επενδύσει δηλαδή, θα πάει με βασικό μεσαδόριο 18χρονο ο Ερμής. Και την ίδια ώρα το κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στην Ολυμπιάδα που έχουμε αλλαγή προπονητή μετά από τόσα χρόνια. Η Ολυμπιάδα η οποία με νέο τεχνικό τον Νίκο Ρουμελιώτη και εδώ έχουν μείνει 4-5 παίκτες, οι υπόλοιποι είναι νεαροί.
1: Αυτό είναι από το θετικό, να υπάρχει νεανικές ομάδες, γιατί αποτελεί το μέλλον. Και κάτι τώρα, επειδή μίλησα για τις αθλητικές υποδομές, αλλά δεν έχω προλάβει να ανεβάσω τη φωτογραφία και μια ανακοίνωση, πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα γίνει. Παραβέθηκα την Παρασκευή στα εγγένεια του νέου κλειστού τύπου μπαλόνι στην Κόρινθο και μετά από ένα μήνα πληροφορούμε ότι θα είναι και το δεύτερο τύπου μπαλόνι, όπου βλέπουμε ότι ένας γνώριμος άνθρωπος που είναι στον τομέα αθλητισμού, μιλάω για τον Δανιήλ, τον παλιό μπασκεμπολίστα στον Απόλλωνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και αντιδήμαρχος αθλητισμού στην Κόρινθο.
0: Στην Κόρινθο, ναι.
1: Έδωσε τη δυνατότητα να δώσει μια σοβαρή ανάσα και λύση με τα δύο γήπεδα τύπου μπαλόνι στα τοπικά σωματεία. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό να γίνει παράδειγμα και για άλλους δήμους, όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο, που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα αθλητικών υποδομών.
0: Μάλιστα. Ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο και για το θέμα του καλοκαιριού, ότι πάλι δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο beach volley στην Πάτρα και στην Αχαΐα
1: και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι, ούτως το Αγρίνιο έγινε, το λέγαμε. Ναι,
1: ναι, ναι. Καταρχήν για να γίνει κάτι θα πρέπει να στηριχθεί οποιαδήποτε διοργάνωση, θα πρέπει να την αγκαλιάσει η τοπική αυτοδιοίκηση και να την να θελήσει να καταθέσει μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση στην Ομοσπονδία για την ανάληψη μιας διοργάνωσης beach volley. Δυστυχώς δεν έγινε. Και δεν έγινε ακόμη στο Δήμο Ήλιερα στην Κουδούντα, την πατρίδα μου, η οποία του χρόνου θα φιλοξενήσει τους παγκόσμιους αγώνες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνει και beach volley. Καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, φέτος να έχουν στηθεί τα γήπεδα, να έχουν κάνει μια χρονιά ένα beach volley για να δουν τις ελλείψεις, για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η περιοχή μας δεν επενδύει στο beach volley. Και θα πω ότι θα είμαι λίγο πιο σκληρός, αν θέλεις, Προκόπη, ότι δεν επενδύει τελείως στον αθλητισμό. Και δεν επενδύει τελείως, δεν επενδύει ούτε καν στον αθλητισμό. Με ημίμετρα δεν αυξάνεται ο αθλητισμός. Αθλητικές υποδομές, αθλητισμός χωρίς αθλητικές υποδομές είναι παιδεία χωρίς σχολεία.
0: Μάλιστα. Κρατάει αυτά, κύριε Κανελόπουλο, θα έχουμε τη διάρκεια να τα πούμε, και ξεκινώντας και τον επόμενο μήνα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια φρέσκια είδηση που έχει να κάνει με τον Προμηθέα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι δεν δόθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα, κάτι που λίγο ως πολύ το περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας, και για να μην υπάρχουν παραμηνίες, δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας από τάλημα. Αυτό που λέει πλέον η νομοθεσία είναι ότι θα δοθεί ένα χρηματικό πρόστιμο ή κάποια αφαίρεση βαθμών από τη φετινή σεζόν. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί και θα αποφασιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Προμηθέας, ο οποίος φουλάρει για το φιλικό που έχει το Σάββατο στις 6 με αντίπαλο τον Βίκο. Ένα φιλικό το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 στο Τόφαλος και ίσως θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους. Η ΚΑΕ, ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας πήραν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής από τους ανθρώπους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και προχωράμε στο κομμάτι του μπάσκετ με τον Απόλλωνα να ετοιμάζεται για το δικό του φιλικό με αντίπαλο την Αχαλιά το Σάββατο. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει οριστεί η ώρα, είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί. Και επίσης έχουμε και δράση σήμερα για το κύπελο της ΕΣΚΑΗ. Έχουμε λοιπόν δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Έχουμε το παιχνίδι Ζάκυνθος Ήφητος, Πας ΝΑΠΑΚ του ΕΑ, Πυρσός Εθνικός, Απολωνιάδα Διαγόρας, Κεραυνός Αιγίου Δήμη και Σεφά Ήλιδα στην Αμαλιάδα στις 9.30. Είναι το σημερινό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε χώρο και στο Στίβο. Πάμε να μιλήσουμε για τον πέμπτο διεθνή ημιμαραθώνιο Τσιμιγκάτας, ο οποίος θα γίνει Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ένα αγώνας που πλέον έχει γίνει θεσμός, και αυτό που ξεχωρίζει φέτος ότι έχουμε νέα διαδρομή. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο τεχνικός διευθύντης του αγώνα, ο κ. Γιώργος Παπανδρεόπουλος, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Παπανδρεόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη.
0: Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, πώς πάνε οι εγγραφές που συνεχίζονται με απτόητους ρυθμούς, και φυσικά και τι καινούριο υπάρχει?
1: Κοίταξε, Προκόπη, τον αγώνα τον έχουν αγκαλιάσει πλέον όχι μόνο οι Πατρινοί, τον έχει αγκαλιάσει ολόκληρη η Ελλάδα, και αυτό φαίνεται. Πάμε πάρα πολύ καλά στις εγγραφές. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα από τα περσινά επίπεδα. Η διαδρομή, όπως είπες και εσύ, είναι καινούρια. Μπήκαμε πλέον μέσα στην Πάτρα. Ξεκινάμε από την πλατεία Γεωργίου, ακολουθούμε διαμέσου της οδός Κορίνθου, κατεβαίνουμε την Αγίου Νικολάου, πιάνουμε Όθωνος Αμαλίας, πηγαίνουμε πέρα στην Πλάζ, κάνουμε εκεί αναστροφή, ανεβαίνουμε, γυρίζουμε πίσω από, ανεβαίνουμε από τη Γούναρη και συμπληρώνουμε μία στροφή στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Αυτό είναι δύο στροφές ο αγώνας, ο ημιμαραθώνιος, και έχουμε τη δυνατότητα με τις δύο στροφές να καλύψουμε ολόκληρη την απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Εγώ, σκοπός και οι συνεργάτες μου ήταν να αναδείξουμε τις ομορφιές της πόλης. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και θα δει πάρα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Θα έχουμε πάνω από 3.000 δρομείς, ή μπορεί να λέω?
1: Κοιτάξτε, ο αριθμός αυτή τη στιγμή ευελπιστούμε ότι θα είναι πάνω από 3.000. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να έχουμε πάνω από 750-800 στον ημιμαραθώνιο, να πιάσουμε γύρω στα 1.700 με 1.800 άτομα στο πεντάρι, και να πάμε και το κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τα μικρά, να συμπληρώσουμε 500-600 μικρά παιδάκια και να έχουμε αυτό τον αριθμό. Το πεντάρι είναι ίδια, πάνω στην ίδια διαδρομή, απλώς γίνεται αναστροφή στο κομμάτι εκεί λίγο πριν τη Μαρίνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ίδια διαδρομή.
0: Βλέπω από τις ανακοινώσεις, κύριε Παπανδρεόπουλε, ότι θα έρθουν όλα τα μεγάλα ονόματα στην Πάτρα, η Γιώτα Ευλαχάκη, που είναι τις κορυφαίες στις γυναίκες, ο Κώστας Σταμούλης, ο οποίος νίκησε και τον τελευταίο αγώνα που έγινε στα Γιάννενα.
1: Η Ρούσου που έχει φέτος, είναι η καλύτερη αθλήτρια, έχει συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Τέλος πάντων, είναι σαν να γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ότι πλέον τις ίδιες ημερομηνίες που κάνουμε εμείς στους αγώνες, έχουν αγώνες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Το να έρχονται όλοι αυτοί οι καλοί αθλητές εδώ
0: σημαίνει
1: ότι είναι ικανοποιημένοι, είναι ευχαριστημένοι, και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σεβόμαστε τον αθλητή, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αθλητής, πρωταθλητής, και θέλουμε να περνάνε καλά και να μπορούν να κάνουν όσο γίνεται καλύτερες επιδόσεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ο αγώνας αυτός είναι πιστοποιημένος στην ΙΑΘ. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολύ οι μεγάλοι αθλητές, γιατί από το ranking το οποίο και τους πόντους που μαζεύουν από αυτές τις διοργανώσεις, όπως είναι ο Μαραθώνιος και το Πεντάρι στην Πάτρα, έχουν τη δυνατότητα να λαβαίνουν μέρος Ολυμπιάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα κτλ. Γι' αυτό και επειδή η διαδρομή, όπως την ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι flat, είναι επίπεδη, δεν έχει δυσκολίες, με αποτέλεσμα μπορούν και βγάζουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις.
0: Αυτά. Ακριβώς. Και είδα και για το t-shirt, ανακοινώθηκε, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και επίσης, από ό,τι έχω δει και με αυτά που έχετε πει, θα υπάρχουν και κάποιες εκπληξούλες, έτσι?
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό που προσπαθούμε όσο γίνεται κάθε χρόνο είναι να προσφέρουμε και κάτι παραπάνω. Φέτος μας έχει δυσκολέψει η διαδρομή, ότι γίνεται μέσα στο κέντρο της Πάτρας, Και ξέρεις εσύ τώρα και με τα έργα αυτά όλα που γίνονται, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιο συντονισμό που πρέπει να υπάρχει, αλλά η συνεργασία με το Δήμο, με το Δήμαρχο και το κύριο Πετρόπουλο μας έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Μέχρι οι εγγραφές λοιπόν είναι και για τον ημιμαραθώνιο, τα 21.000 κάτι, τα 5 χιλιόμετρα και τα 1.000 μέτρα για τα παιδιά. Μέχρι πότε και πού μπορούν να κάνουν εγγραφή όσοι μας ακούνε, κύριε Πανδρεόπουλε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τη δυνατότητα, οι εγγραφές κλείνουν τις 2 Οκτώβρη ημέρα Παρασκευή. Δηλαδή είναι μία εβδομάδα πριν τον αγώνα σχεδόν. Τώρα, πιστεύω ότι θα έχουμε και 400 περίπου συμμετοχές την τελευταία στιγμή, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν προλάβει και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εγγραφή μέσα από το Αθλετίν, οι οποίες θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας και αν υπάρχουν βέβαια, γιατί μπορεί να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός, στου Λαδόπουλου που είναι την Παρασκευή, Παρασκευή 9 του μηνός, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο το πρωί πριν τον αγώνα, αν έχουν μείνει, ό,τι έχει μείνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω όμως ότι αν θέλει κάποιος να τρέξει πρέπει να το βιαστεί, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Μάλιστα, ωραία. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Γεωργίου, και η έναρξη και το τελείωμα, έτσι.
1: Ναι, ξεκινάμε μπροστά περίπου από το θέατρο Απόλλων και τερματίζουμε από τη Μεζόνος εκεί στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Πάνω απ' όλα είναι να μην έχουμε θέματα, να μην έχουμε προβλήματα. Και το έχουμε ψάξει, το έχουμε κοιτάξει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Και η τροχιά θα στηρίξει, πάντα η τροχιά. Και ο κύριος Ντεμίρης είναι σε αυτά τα πράγματα πάντα δίπλα. Και εγώ αυτό που βλέπω, επειδή υπάρχει εδώ με την Πελοπόννησο και τον Πέλα που οργανώνει κάθε άνοιξη τον Patras Half Marathon, είναι συνεχώς ανωδικά τα νούμερα και νομίζω ότι όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις, δηλαδή αυτό που είπατε, είδα τώρα κάνει το Αίγιο του Σαββατοκύριακου, κάνει τα Γιάννενα, κάνουν πάρα πολλές πόλεις τέτοια δρομικά event τα τελευταία 4-5 χρόνια, και αυτό δείχνει κάτι, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να σηκωθεί από τον καναπέ και να τρέξει. Δεν μπορεί να πάει μεγάλες διαδρομές, μπορεί να πάει μικρές, 5 χιλιόμετρα μπορεί να το βγάλει κάποιος. Και αυτό είναι σημαντικό έτσι και για την κουλτούρα του καθένα μας, έτσι.
1: Προκόπη, αν το καταλάβουμε εδώ ότι η Πάτρα είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδος, έχει αυτή την ιστορία πίσω της, έχει να δείξει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε δειλά-δειλά αυτός ο αγώνας και ο αγώνας που κάνει ο Πέλοπ την άνοιξη, και πιστεύω ότι σιγά σιγά και οι δύο αγώνες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν λείπει τίποτα στην Πάτρα από τα Γιάννενα. Αυτό που λείπει είναι αυτό που το λίγο, ας πούμε, είναι να μπορέσουμε να το οργανώσουμε καλύτερα για να μπορέσει να αναπτυχθεί κι άλλο. Ο κόσμος, όπως το πες, το έχει πολύ ανάγκη και το θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όποιοι θέλουν να... Ποια social μπορούν να μπουν να ενημερωθούν για λεπτομέρειες, εγγραφές?
1: Υπάρχει το site στο Patras Nike Half Marathon, που από εκεί ξεκινάνε οι εγγραφές και τα λοιπά, και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα social είναι και στο Facebook και στο Instagram. Υπάρχει πάλι εκεί, πατάς Patras Nike Half Marathon και θα στα βγάζει όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανδρεόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.

Αυτά με το Στίβο και με τον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος, με πολύ καλά πολύ καλά δεδομένα λοιπόν από τους ανθρώπους του Κούρου που μαζί με τον Δήμο διοργανώνουν και φέτος την, τον νυχτερινό ημαραθώνιο. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και θα έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο τώρα με ενημέρωσε να είναι κοντά μας για να μας πει λίγο για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα της μη γεγονός ότι δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχή η ΣΥΚΑ Προμηθέας. Να πω μια φρέσκια είδηση ότι ο Αχιλλέας Μπέας βρέθηκε λέει από λίγο στα δικαστήρια του Βόλου και κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών Θανάση Τζίλου και Φόντι Πολυχρόνη για παράνομο σχηματισμό στον αγώνα με την ΑΕΚ, στο παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ 1-2. Και έκανε και δηλώσει μετά ότι υποβάλλω μήνυση γιατί αυτοί είναι συντελεστές εγκλήματος που έχουν γίνει και έχουν συμμετοχή. Και ζητώ με εξώδικό μου από την ΕΠΟ να βγουν συντεγμένοι ρέφαροι από τους πίνακες για τη φετινή σεζόν.

Πριν πάμε λοιπόν, πάμε στον Κώστα Λαμπρόπουλο, πριν πάμε λίγο και στο θέμα του υγρού στίβου, γιατί αναμένατε να έχουμε, μαθαίνω, προσθήκες και στο τμήμα από όλο του ΝΟΠ.

0: Λοιπόν, Κώστα, δεν είχα προγραμματίσει να σε βγάλω, αλλά μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έκανα εγώ ένα σχόλιο και είπα ότι για να μην υπάρχει παρεμηνία σε σχέση με το παρελθόν και την ταλαιπωρία που είχε υπάρξει στο παρελθόν για την Παναχαϊκή, πιο παλιά για την ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ, δεν υπάρχει θέμα μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα της μπάσκετ για τον Προμηθέα. Σωστά, έτσι.
1: Λοιπόν, Προκόπη, συμβαίνουν αυτές οι έκτακτες ειδήσεις και ο ίδιος το Πελοπόννησο FM είναι πάντα στις επάρξεις ενημέρωσης, όπου και αν βρισκόμαστε. Να πω, επειδή φαντάζομαι έχεις διαβάσει την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, πρώτον, ότι είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη και απόφαση. Όλοι όσοι γνωρίζουμε και γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να ξέρεις απλά στοιχειώδη νομική και μπάσκετ, τα έχεις παρακολουθήσει. Την περιμένεις αυτή την απόφαση, είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Δεν έπεσα σαν κεραυνό σε νετρία ή βόμβα στα θεμέλια του Προμηθέα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο Προμηθέας δεν υποβιβάζεται. Έτσι, δεν υποβιβάζεται. Μην προσδέξουν κάποιοι και θυμηθούν τις αλλήλες του μνήμης εποχές Παπαλάκη, τότε που τρέχαμε και με την ανδρική ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ, εσύ δηλαδή που έτρεχες περισσότερο με την ΕΑΠ, και οι υπόλοιποι που τρέχαμε και με την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής που την πλήρωσαν τότε, με την Επιτροπή Παπαλάκη τότε τη λέγαμε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, ότι είναι μια αναμενόμενη απόφαση, είναι μια αναμενόμενη απόφαση αφενός γιατί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν μονόδρομος και για εκείνη να μην δώσει πιστοποιητικό συμμετοχής από τη στιγμή που ο Προμηθέας δεν άλλαξε τη σύνθεση της διοίκησης της ΚΑΕ, γιατί θεωρεί ο Προμηθέας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος και κανένα πρόβλημα, και γι' αυτό το λόγο άλλο θα πάει υπόθεση αυτή και στα διοικητικά δικαστήρια. Έτσι το έχει πει ο Προμηθέας, θα το πάμε μέχρι τέλους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος για την τιμωρία που μπορεί να έχει ο Προμηθέας, δεν θα είναι υποβασμός, όπως είπα. Ο Προμηθέας θα πάει το θέμα αυτό στον αθλητικό δικαστή ξανά και ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει από ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό, από κάποιο χρηματικό πρόστιμο μέχρι κάποια αφαίρεση βαθμών, την οποία και αυτή μπορεί πάλι να προσβάλλει ο Προμηθέας. Προκόπη, έτσι θα λέω γρήγορα, απλά, κατανοητά, για να έχουν ακριβώς και οι ακροατές μας για αυτή την αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Πάντως, αυτό να σας έτσι για να κλείσουμε το θέμα της αφαίρεσης βαθμών, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει αφαίρεση βαθμών,
1: βαθμών και εάν δεν εκπέσει η απόφαση αφαίρεση βαθμών μετά από προσφυγή του Προμηθέα, ναι, θα είναι ένα ζήτημα. Επειδή όμως έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες ομάδες να έχουν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών και το μείον 4 να γίνεται μείον 1 ή 0, το ίδιο ελπίζει και ο Προμηθέας να γίνει σε αυτόν. Αυτό όμως θα το δούμε σε δεύτερο, τρίτο χρόνο το επόμενο διάστημα. Σήμερα το μόνο που έχουμε είναι αυτό που, όπως το ανέφερα εγώ, όπως στο ανέπτυξα. Φαντάζομαι εντός της ημέρας, να σου πω ότι δεν έχω μιλήσει με κάποιο άνθρωπο του Προμηθέα, δεν έχω προλάβει. Είναι μια από το ρεπορτάζ που κάνω όλο αυτό το διάστημα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτά που σου λέω. Γιατί το έχω ψάξει και εγώ πάρα πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η περίφημη τροπολογία Γερά Πετρίτη, με την οποία έχουν εντός εγωγών γλιτώσει αρκετές ΠΑΕ στο παρελθόν, για τις οποίες είχε τεθεί θέμα ιδιοκτήτη, ποιος είναι κλπ. Έτσι, εκεί προς Βόρεια Ελλάδα μεριά. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα υποβιβασμού, έτσι να το πούμε στους φίλους ακροατές. Γιατί ο καθένας μπορεί να ξέρει να λέει
0: αυτό με
1: την οπτική που βλέπει τον κόσμο ό,τι θέλει.
0: Ένα σχόλιο για το φιλικό του Σαββάτου με το Βίκο και να σε αποδεσμεύσω.
1: 6 ώρα είναι το φιλικό, ανοιχτές πύλες. Έχει ξαναπαίξει με το Βίκο, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το φιλικό. Είναι στις 6 το απόγευμα. Να δούμε και ποιοι θα παίξουν από τον Προμηθέα, γιατί υπάρχουν κάποια γνωστά προβλήματα με τον Κάθμπερτσον, για παράδειγμα. Να δούμε αν είναι σε καλή κατάσταση να αγωνιστεί. Από αυτό το φιλικό θα έχουμε μια εικόνα και για την πρόβα, μάλλον την πρεμιέρα με το Περιστέρι, το άλλο Σαββατοκύριακο στο Τόφαντος.
0: Ωραία. Κώστα,
1: θα περιμένουμε βέβαια εντός της ημέρας και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, okay,
1: εγώ αυτό που ανέφερα, ανέπτυξα, Προκόπη μου, είναι με βάση το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθώ όλο το καλοκαίρι με όλη αυτή την υπόθεση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Προκόπη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, στο θέμα του Πόλο μαθαίνω ότι θα υπάρχει ανακοίνωση από τον ΝΟΠ για την απόκτηση Ελληνίδας αθλήτριας. Ο ΝΟΠ, ο οποίος στις γυναίκες κινείται δυναμικά με στόχο να ενισχυθεί. Μαθαίνω και έχουμε γράψει στην Πελοπόννησο ότι υπάρχει για ξένη παίχτρια επαφή από το Καζακστάν και γενικότερα υπάρχουν επαφές και στην Ελλάδα και με σκοπό να γίνει έτσι ό,τι καλύτερο μπορεί. Φαίνεται έχει ρίξει βάρος στη γυναικεία ομάδα φέτος η ομάδα της, του ΝΟΠ σε σχέση με το αντρικό, και είναι ετοιμάζεται για τη δική της πρεμιέρα. Θα έχουμε ενδεχομένως μέχρι την Παρασκευή την ευκαιρία να τα πούμε με τους ανθρώπους της ΝΕΠ. Να πούμε μια και είπαμε τον Απόλλο λίγο νωρίτερα για το παιχνίδι, τι ώρα θα ξεκινήσει. Ενημερώθηκα ότι θα είναι στις 5 το απόγευμα στην Περιβόλα και κλεισμένο το θυρών. Οπότε δεν θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι να παραβρεθούν για να πάνε στην να κάνουν δοκιμές επιδοκιμών και ο Μπάρμανα τον Απόλλωνα και ο Παπαδημητρίου από την Αχαγιά 82.

λοιπόν, θα μείνετε εδώ και τα ακολουθεί το εκπομπή στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη στον Πελοπόννησο FM και από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα 2, λίγο μετά τις 2 εδώ στο 103,9. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων σε τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτή Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δημοπατρέων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατραίων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήγνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόθωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM και την εκπομπή εντός εκτός έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, το Πελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολονιτήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε και σήμερα σε ακόμα μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα μαζί μας ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Έχουμε πολλά να αναλύσουμε σήμερα. Το τι έγινε χθες για τα τηλεοπτικά στην τηλεδιάσκεψη, έγινε ένας κακός χαμός. Είχαμε εντάσεις, είχαμε συγκρούσεις, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αργότερα. Να μπαίνουμε όμως και σιγά σιγά σε κλίμα εθνικής. Η εθνική μας ομάδα, η οποία σήμερα πέταξε για την Σερβία και από ό,τι διαβάζω μόλις πάτησε το πόδι της στο Βελιγράδι, εκεί που θα γίνει αύριο η πρεμιέρα της κόντρα στην Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Β' ομίλου της Alpha League του Nations League.

Στην χθεσινή λοιπόν τηλεδιάσκεψη, όπως σας είχα πει, έγινε το αναμενόμενο. Δεν υπήρχε περίπτωση οι μεγάλοι να συμφωνήσουν μεταξύ τους στην πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι και έγινε. Η πρόταση αφορούσε ένα κοινό ταμείο που και οι 14 ΠΑΕ θα μοιράζονταν ισόποσα τα έσοδα από τα τηλεοπτικά. Ούτε ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Ολυμπιακού, το Μάριος Ιουλιόπουλος της ΑΕΚ, το Ιβάν Σαββίδης του ΠΑΟΚ συμφώνησαν στην πρόταση του Γιάννη του Αλαφούζου. Από εκεί και πέρα έγινε μια πρόταση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη να γίνει μια μελέτη από την Deloitte, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής επαγγελματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο και δουλεύει γενικά σε πάρα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα αυτή η εταιρεία προσφέρει ελεγκτικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες, ενώ ασχολείται και με την αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων, δίνοντας συμβουλές σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές.

Ενδεχομένως περιλαμβάνουν ηλεκτρικές υπηρεσίες, οικονομικές και επιχειρηματικές συμβουλές, φορολογικές υπηρεσίες, διαχείριση κινδύνου, τεχνολογικό consulting. Γενικά η παρουσία της στην Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια, παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, ενώ έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τώρα, όσον αφορά την εμπλοκή της στην Super League, συνδέεται κυρίως με την τεχνογνωσία της σε οικονομικές και επιχειρηματικές μελέτες. Ξαναλέω, το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ουσιαστικά, η Deloitte καλείται να εξετάσει τα δεδομένα της αγοράς στην Super League και να αποτυπώσει οικονομικά ένα πιθανό μοντέλο κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Ο ρόλος της δηλαδή είναι να μελετήσει οικονομικά δεδομένα και πιθανές παραμέτρους ενός τέτοιου μοντέλου, ενός μοντέλου κεντρικής διαχείρισης, ώστε οι ΠΑΕ να έχουν μια πιο συγκεκριμένη βάση πάνω στην οποία θα μπορούν να συζητήσουν το επόμενο βήμα, το οποίο είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο η Deloitte μπήκε στην συζήτηση των ισχυρών ανδρών του ελληνικού ποδοσφαίρου, κυρίως λόγω του συμβουλευτικού και οικονομικού του ρόλου στη διαδικασία που αφορά το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Super League.

Ξέρω ότι ίσως σας μπερδεύει λίγο όλο αυτό το επιχειρηματικό, λογιστικό, οικονομικό κομμάτι. Να σας το κάνω λίγο πιο απλό. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα στήσει την Λίγκα, δεν θα στήσει αυτή τα τηλεοπτικά δικαιώματα της νέας σεζόν. Η συγκεκριμένη εταιρεία απλά θα κάνει έναν λογιστικό και οικονομικό έλεγχο και θα προτείνει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Από εκεί και πέρα τους λέει κάντε ό,τι θέλετε, αυτή θα προτείνει το πλάνο της και από εκεί και πέρα οι μεγάλοι και οι μικρομεσαίοι θα δουν αν θα πορευτούν με αυτό ή αν πάνε σε κάτι άλλο

Μην έχετε δηλαδή δεδομένο ότι η πρόταση της Deloitte θα περάσει, γιατί μπορεί π.χ. να μην βρει σύμφωνο τον Ηλιόπουλο ή τον Σαββίδη ή τον οποιοδήποτε. Είναι απλά μια πρόταση μετά από κάποιους ελέγχους που θα κάνει συγκεκριμένη η εταιρεία. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάλι μια τρύπα στο νερό θα γίνει, καθότι δεν θα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλές κόντρες, το είδαμε και χθες στους διαλόγους. Μπορεί στο τέλος να συμφώνησαν όλοι μαζί στην Deloitte, αλλά δύσκολα θα βγάλουν άκρη για την κεντρική διαχείριση, καθώς άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος. Αλλά το βασικό θέμα, πέρα από το ότι τα λεφτά που θα πάρουν οι μικρομεσαίοι, είναι να μην χρειαστεί ο κόσμος για να δει το ελληνικό πρωτάθλημα να δίνει σε συνδρομητικές πλατφόρμες και 100 ευρώ το μήνα, έτσι, που λέει ο λόγος. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πλέον για 3-4 κανάλια που διεκδικούν τηλεοπτικά δικαιώματα. Φυσικά, όχι κανάλια, πλατφόρμες, φυσικά δεν θα είναι τζάμπα. Έχουμε ήδη δύο, την Telecom και την Nova. Πάει να μπει και το Sport FM TV. Θα μπει δεδομένα, το κανάλι ανοίγει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος.

Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται, από ό,τι βλέπω, να κάνει ένα δικό του κανάλι. Ο Κοσμάκης τώρα πώς θα βλέπει, τι θα βλέπει, πώς θα χωριστούν οι ομάδες? Είναι πολύ δύσκολο γενικά να βρεθεί μια άκρη μεταξύ τους, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα των συμφερόντων. Π.χ. όταν πάω εγώ στο Διονύση εδώ πέρα να πάμε να μοιράσουμε τα λεφτά και μου λέει ο Διονύσης, δεν θα μου πεις εσύ πώς να μοιράσω τα δικά μου λεφτά, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να βγει άκρη. Δεύτερον, δεν μπορούμε να μιλάμε για κεντρική διαχείριση όταν υπάρχουν παράγοντες στη Λίγκα που φτιάχνουν δικά τους κανάλια. Ξαναλέω, ο Αλαφούζος ανοίγει το δικό του κανάλι, ο Μαρινάκης σκέφτεται να ανοίξει. Για τον κόσμο, για μένα, το Διονύση, για εσάς, το καλό είναι η κεντρική διαχείριση να έχει ένα κανάλι με όλες τις ομάδες και τέλος. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός. Μιλάμε για 3-4 κανάλια που διεκδικούν τα τηλεοπτικά και φαίνεται ότι θα χωριστούν οι ομάδες δια του 4, δηλαδή 14 ομάδες δια του 4. Τι θα πρωτοπληρώνει ο κόσμος?

Και εφόσον θέλουν τόσο πολύ μία κεντρική διαχείριση και όλο το θέμα είναι γύρω από εκείνη, για ποια κεντρική διαχείριση μιλάμε όταν δεν πληρείς κάποιες προϋποθέσεις? Για μένα, αν θέλουμε κεντρική διαχείριση, πρέπει να πληρείς κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα βάζει υποχρεωτικά η Λίγκα. Πρώτα απ' όλα το γήπεδο. Απαγορεύεται, θα τα ξαναπώ, τα είπα και χθες, απαγορεύεται τα γήπεδα να μην έχουν τουαλέτες. Απαγορεύεται τα γήπεδα να μην έχουν πρόσβαση για τα αμαία. Απαγορεύεται οι κερκίδες να μην έχουν καρεκλάκια ή να είναι κλειστές. Απαγορεύεται να μην έχουμε προβολής. Δεν μπορείς το 2026 να μην έχεις προβολής σε γήπεδο πρώτης εθνικής. Εφόσον μιλάμε για κεντρική διαχείριση, υποχρεωτικά λοιπόν να ανακαινήσεις το γήπεδό σου αν ανέβεις στην κατηγορία, γιατί μιλάμε για κάτι. Βασικά δεν μιλάμε για κάτι που είναι πολύ δαπανηρό, γιατί όλες οι ομάδες περιμένουν τα χρήματα από τα τηλεοπτικά. Με το τηλεοπτικό του ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Απλά κατά τη γνώμη μου, εφόσον μου αρέσει εμένα το ελάτε να μοιράσουμε τα χρήματα, απλά να οριστούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πρωτάθλημα υπάρχουν τρεις ομάδες χωρίς γήπεδο, έτσι. Η Καλαμάτα, η οποία βολοδέρνει από την Νίκαια στη Λεωφόρο και από τη Λεωφόρο στη Νίκαια. Ποιες άλλες ομάδες δεν έχουν γήπεδο, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, τρεις είναι οι ομάδες, τις είδα πριν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σοβαρό ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ομάδα να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας της και να μην έχει γήπεδο επειδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η κάθε λίγκα. Παιδιά, πάμε λίγο στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στη Γαλλία, πριν 1 με 2 χρόνια, ομάδα πήρε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία και της είπαν ότι αν δεν φτιάξεις το γήπεδό σου, δεν θα παίξεις στην αλφα κατηγορία. Αυτό εδώ πέρα δεν γίνεται. Ξαναλέω, τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Super League δεν έχουν γήπεδο. Μου ήρθε και η δεύτερη, η Κηφισιά, η οποία και αυτή βολορδένει από τη Λεωφόρο στην Νίκαια και πάει λέγοντας. Και ο Ηρακλής, νάτι και η τρίτη ομάδα που περιμένουμε να ετοιμάσει το γήπεδό του και παίζει αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Βρείτε μου άλλο σοβαρό πρωτάθλημα που γίνεται κάτι τέτοιο και εγώ δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα.

Και όλο αυτό που έχει συμβεί από χθες ανοίγει μια νέα κουβέντα για το πόσο κακό κάνει στο προϊόν αυτό. Γιατί, παιδιά, γιατί να είναι στην αλφαεθνική ομάδες όπως η Κηφισιά ή ο Βόλος και να ταλαιπωρούνται ομάδες όπως η Παναχαϊκή, η ΑΕΛ, ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δηλαδή να αγωνίζονται ομάδες χωρίς γήπεδα, χωρίς κόσμο. Πέρσι υπάρχει παιχνίδι του Βόλου όπου έχει κόψει 60 εισιτήρια. Μιλάμε για ομάδα Α' Εθνικής και μιλάμε για μια πόλη σαν το Βόλο. Δεν μιλάμε για μια πόλη το Κιλκής ή τη Θήβα. Μιλάμε μια πόλη για... Ο Βόλος είναι μεγάλη πόλη. Έχει κόψει μόνο 60 εισιτήρια σε παιχνίδι Α' Εθνικής. Στο μάτς με την ΑΕΚ της προάλλες ήταν ο Αχιλλέας Μπέος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βόλου, και 10 φίλοι του. Και ομάδες όπως η Παναχαϊκή, και δεν το λέω επειδή είμαστε στην Πάτρα, να πούμε για τη Δόξα Δράμας, να πούμε για τον Μπας Γιάννενα, να πούμε για τη Λάρισα, να πούμε για τον Πανιόνιο, ομάδες με κόσμο, με ιστορία, ταλαιπωρούνται στη Β' και στην Γ' Εθνική. Δεν έχω κάτι προσωπικό ούτε με τον κύριο Πρίτσα που πήρε την Κηφισιά και την ανέβασε, ούτε με τον κύριο Μπέο που έφτιαξε το Βόλο, αλλά... Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα να βλέπεις ένα γήπεδο το Πανθεσσαλικό και να έχει 60 άτομα και οι 50 να είναι συνταξιούχοι. Δεν μεγαλώνει έτσι το προϊόν. Κάνει κακό στο προϊόν, κάνει κακό στη λίγκα μας, κάνει κακό στο πρωτάθλημά μας. Πρέπει να αλλάξει αυτό.

0: Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break, δεν είδα την ώρα, τα είπα όλα μαζί. Θα συνεχίσουμε με την τηλεδιάσκεψη, γιατί είχαμε εντάσεις, είχαμε διαλόγους καυστικούς. Θα τα πούμε μετά το break μας.
1: Η ώρα είναι 3:30, Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάρτε κάτι να φάτε ή να πιείτε, γιατί τώρα έχουμε διαλόγους. Όπως σας είπα, χθες στην τηλεδιάσκεψη έγινε ένας κακός χαμός. Να αρχίσω με το διάλογο Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Ακούγοντας λοιπόν την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε πως για τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός να τα μοιράσει δεν πρόκειται να ψηφίσει. Είπε ότι δεν δέχεται με τίποτα κάτι τέτοιο. Αν θέλετε εσείς τα δικά σας χρήματα να τα μοιράσετε πολύ ευχαρίστως. Ο Ολυμπιακός λοιπόν λέει όχι, δεν μοιράζει τίποτα, ούτε τηλεπτικά ούτε του στοιχήματος. Ό,τι θέλετε θα τα κάνετε με τα δικά σας λεφτά. Ο κύριος Αλαφούζος τον ρώτησε άμα έχει κάποια εναλλακτική πρόταση και εκεί μπήκε στο τραπέζι η Deloitte. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως οργανισμοί όπως η Deloitte είναι αναγνωρισμένοι, έχουν κάνει πολλή δουλειά για πολλές ευρωπαϊκές λίγκες, πρότεινε να τους προσλάβουν, να πληρώσουν ένα ποσό το οποίο θα ζητήσουν και μέσα σε 2-3 μήνες να κάνουν μια μελέτη και να τους πούν 1-2-3 τεκμηριωμένα στοιχεία πώς θα μπορέσει να αυξήσει τα έσοδα η Λίγκα, τι μπορεί να κάνει για να καλυτερέψει τις συνθήκες της κεντρικής διαχείρισης και έτσι να πάνε σε ένα σχέδιο που δεν θα είναι η ιδέα του κύριου Αλαφούζου, η οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή που το σκέφτεται να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Η μία ιδέα του κύριου Μαρινάκη ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του οργανισμού είναι να πάει σωστά, να πάει επαγγελματικά. Κάποιος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά να την κάνει για εμάς, για τη Λίγκα. Θέλουν 200.000, 300.000, δεν ξέρω τι θα ζητήσουν. Και πριν τα Χριστούγεννα να φέρουν μια πρόταση και να μας πούν: προτείνουμε 1, 2, 3, 4 τεκμηριωμένα στοιχεία που έχουν συμβεί στην Ευρώπη, είχαν επιτυχία, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και να το κάνουμε σωστά. Ο Αλαφούζος είπε ότι δεσμεύεται αν πάμε όλοι μαζί με την Deloitte. Ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι εμείς θα δούμε τι θα γράψει η έκθεση της Deloitte, αλλά δεσμευόμαστε κι εμείς, και ο κύριος Σαββίδης δήλωσε και αυτός υπέρ. Τα αίματα άναψαν στο διάλογο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινέκη και Ιβάν Σαββίδη όταν ο κύριος Σαββίδης είπε πως εμείς κάναμε επιτυχία με το ΠΑΟΚ TV. Ο Μαρινάκης με κάποια ειρωνία του απάντησε με μεγάλη επιτυχία. Ο Σαββίδης είπε ναι, μεγάλη. Ο Μαρινάκης ανέφερε έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Ο Σαββίδης απάντησε λέγοντας εγώ 100.000 αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Και ο κύριος Μαρινάκης του απάντησε: μην τα δίνει σερβιτόρα Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνος του ο Μιστακίδης. Μετά από αυτό υπήρχε μια τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είπε: πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα, και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Και αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις. Ενώ υπήρχαν και κάποιες πόντες του Μάριου Ηλιόπουλου προς τον Χρήστο Πρίτσα, πρόεδρο της Κηφισιάς, με αφορμή την τοποθέτηση του τελευταίου όσον αφορά τα έσοδα που μπορούν να έχουν από την κεντρική διαχείριση οι υπόλοιπες ομάδες, στα εισαγωγικά οι μικροί. Ο κύριος Ηλιόπουλος ανέφερε να κοιτάξεις πρώτα τις συμβάσεις που υπογράφεις ώστε να παίρνεις τα έσοδα που μπορείς. Αυτό το είπε με αφορμή τη σύμβαση που έχει υπογράψει η Κηφισιά για την χρησιμοποίηση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε ένας χαμούλης χθες στην τηλεδιάσκεψη. Το αναλύσαμε το θέμα όλο, είπαμε για τα πάντα. Πάμε λίγο στα πιο φρέσκα, γιατί ο Αχιλλέας Μπέος συνεχίζει από την Κυριακή με το μάτς με την ΑΕΚ. Φτάσαμε Τετάρτη και συνεχίζει και χτυπάει. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε μήνυση κατά του κύριου Τζίλου και κύριου Πολυχρόνη. Να θυμίσω ότι ο κύριος Τζίλος ήταν ο διαιτητής του παιχνιδιού, ενώ ο κύριος Πολυχρόνης ήταν στο ΒΑΡ. Κατέθεσε μήνυση για παράνομο στοιχηματισμό. Βρέθηκε στα δικαστήρια του Βόλου λοιπόν σήμερα το πρωί και τους κατηγορεί για παράνομο στοιχηματισμό. Ο δήμαρχος του Βόλου τους κατανόμασε ως κύριους συντελεστές του εγκλήματος
έτσι χαρακτήρισε τον αγώνα μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ και σημείωσε ότι με εξώδικο τους ζητά από την ΕΠΟ βασικά να τους αφαιρέσει από τους πίνακες διαιτητών, δηλαδή για να σας εξηγήσω να μην σφυρίξουν στις επόμενες αγωνιστικές έως ότου διελευκανθεί η υπόθεση. Μεταξύ αυτών μετέφερε και πληροφορίες που τόνισε πως ο ίδιος δεν είναι σε θέση ούτε να διαψεύσει ούτε να επιβεβαιώσει ότι κάποιος είπε στα Σέρβικα στο Γιώβιτς πέσε να πάρεις πέναλτι όταν πήγαιναν στη Φυσούνα στο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε πως ο Αχιλλέας Μπέος είχε μιλήσει μετά τη λήξη του μάτς αυτού για σφαγή της ομάδας του και κατήγγειλε πως παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της Ένωσης, ενώ συνέχεια είχε τονίσει πως τα λεγόμενά του στις δηλώσεις αυτές είχαν παραποιηθεί, τα είπαμε και χθες. Πάντως σήμερα έβγαλε και νέα ανακοίνωση που λέει ότι κάποιος είπε στα Σέρβικα, στο Γιώβιτς να πέσει στην περιοχή να πάρει πέναλτι. Γενικά ο κύριος Μπέος το τραβάει το σκηνή στην υπόθεση. Ας φύγουμε λίγο από την βρωμιά, να το πω, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ίσως ακουστεί βαρύ, αλλά ας φύγουμε λίγο, ας πάμε στην Εθνική Ελλάδος. Οι διεθνείς μας λοιπόν σήμερα πέταξαν για το Βελιγράδι, έφτασαν προ-λίγου στην Σερβία, εκεί όπου θα δώσει τον πρώτο της αγώνα για το Nations League, για το Β' όμιλο της Λιγκ Αλφα, καθότι να υπενθυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Έφτασε λοιπόν η αποστολή μας. Οι διεθνείς θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο Μαρακανά σήμερα, ενώ στις 8 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι χθες είχε προπόνηση κανονικά στο Ρέντι η ομάδα, η εθνική μας ομάδα, η οποία πάει χωρίς κάποιες, πάει γεμάτη, δεν έχει στο ιατρικό της κάποια απουσία. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέζος, Κουλιαράκης, Ντόης, Άλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσο, Ζαφίρης, Τριαντής, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδας, Ζουβίκας, Τετέι και Κοστούλας είναι όλοι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δύσκολο το παιχνίδι. Είναι η Σερβία δεν πέρασε στο Μουντιάλ, ήταν από τις αποτυχίες της, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια δυνατή αντίπαλος, έχει τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, έχει τον Λούκα Γιώβιτς, παίχτες τους οποίους γνωρίζουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχει και μεγάλα ονόματα όπως αυτό του Ντούσαν Βλάχοβιτς ή του Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Οι Σέρβοι στα μίντια, τα σερβικά μίντια γράφουν για την πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα όλων των εποχών, βάζοντας μέσα τα ταλέντα που έχουμε όπως του Καρέτσα, όπως του Τζόλι. Μιλάνε για μια εθνική φτιαγμένη από χρυσάφι. Μένει να δούμε αν θα φανεί στο γήπεδο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην τελευταία προσπάθειά μας να μπούμε στο Μουντιάλ με το ίδιο ρόστερ δεν τα καταφέραμε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε και μείναμε για ακόμη μία χρονιά εκτός κάποιας μεγάλης διοργάνωσης.

Στα αγωνιστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει έναν ευχάριστο αλλά μεγάλο πονοκέφαλο, θα έλεγα, και αυτό γιατί σε κάθε θέση ο ομοσπονδιακός προπονητής μας έχει μία ή παραπάνω λύσεις και μάλιστα αξιόπιστες, κυρίως στη θέση των φόρ, οι οποίοι έρχονται φουριόζει από τα πρωταθλήματά τους, θα έλεγα από άλλο πλανήτη. Ωστόσο ακόμα και εκεί υπάρχει τρόπος να χωρέσουν, με τον Αντρέα Τετέι να έχει τη δυνατότητα να παίξει στα φτερά, τον Κοστούλα να έχει τη δυνατότητα να παίξει πίσω από τον φορ, και αν πάει σε ένα 4-2-2 να δούμε ένα ντουέτο Παυλίδη-Δουβίκα που είναι το πιο πιθανόν, ή Δουβίκα-Ιωαννίδη αν θέλει τη δύναμη του Ιωαννίδη που ξέρει να βάζει και να παίζει με πλάτη, ή τους Παυλίδη-Ιωαννίδη. Από εκεί και πέρα ο Γιοβάνοβιτς το μεγαλύτερο πονοκέφαλο την έχει στη θέση του τερματοφύλακα, και αυτό γιατί και οι τρεις μας τερματοφύλακες μέχρι στιγμής έχουν εντυπωσιάσει στις χώρες που αγωνίζονται. Οδυσσέας Βλαχοδήμος, από πέρσι τρομερός με την φανέλα της Σεβίλη, μάλιστα ήταν και υποψήφιος για MVP της χρονιάς στη Λα Λίγκα. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος έχει δεχτεί μόλις 2 ή 3 γκολ στην Premier League, εξαιρετικές εμφανίσεις, όλη η Ευρώπη μιλάει για τη μεταγραφή αυτή στην Χαλ, και ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος έρχεται από match MVP με την Λάτσιο, βασικότατος φέτος στην ομάδα της Ρώμης, τρεις πορτιέρο που μέχρι στιγμής έχουν εντυπωσιάσει στις χώρες που αγωνίζονται. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα πάει με ένα 4-4-2 ή με ένα 4-2-3-1. Αναλυτικά θα ξέρουμε αύριο, και αυτό γιατί σήμερα στην τελευταία προπόνηση θα δούμε το τι θα δουλέψει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν θα δουλέψει σύστημα με 2-4 και 2 παίκτες στα άκρα και 2 παίκτες στα χαφ, ή αν θα πάει στο κλασικό 4-2-3-1. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο Καρέτσας, ο οποίος είχε το θεματάκι αυτό με την Dortmund, δεν έπαιξε βασικός στο τελευταίο παιχνίδι, είναι στην αποστολή κανονικά, δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος για βασικός. Τώρα αν πάει σε ένα 4-4-2 με τα δύο άκρα λίγο πιο ψηλά βέβαια, μάλλον θα δούμε τον Αντρέα Τετέι στα άκρα και όχι τον Μασούρα, φυσικά τον Χρήστο Τζόλι, και μπροστά μένει να δούμε αν θα παίξει ο Κοστούλας, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, είναι πολύ σημαντικό, είναι και οι τέσσερις πάρα πολύ φορμαρισμένοι. Ξαναλέω, στην σημερινή προπόνηση θα δούμε το τι θα δουλέψει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το πώς θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα στην αυριανή πρεμιέρα

μια εθνική Ελλάδος που μπαίνει στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης εποχή της, και δεν μιλάω για το Nations League αλλά για τα επόμενα χρόνια, γιατί μιλάμε για μια πολύ νέα ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Να πω ότι μιλάμε για ένα roster που ξεπερνά συνολικά την αξία των 320 εκατομμυρίων ευρώ, και λείπουν κιόλας παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας που μόνος του αξίζει άλλα 30. Η Γαλανόλευκη λοιπόν ανεβαίνει έχοντας στα χέρια της μια γενιά που της επιτρέπει να κοιτάζει ψηλά. Για χρόνια η συζήτηση όταν πήγαινε στην Εθνική Ελλάδος, το βασικό της όπλο ήταν η συνοχή, η άμυνα, η τακτική πειθαρχία της, η ικανότητα να γίνεται καλύτερη από το άθεσμα των μονάδων της. Τώρα όμως υπάρχει η ποιότητα, υπάρχει το ταλέντο, και μάλιστα σε ποσότητα που δύσκολα συναντούσε κανείς σε προηγούμενες γενιές της Γαλανόλευκης. Μιλάμε για μια γενιά η οποία από πολλούς χαρακτηρίζεται πιο χρυσή και από εκείνης του 2004, όταν και η εθνική μας ομάδα σήκωσε το ευρωπαϊκό. Νομίζω αυτό αποτυπώνεται και μέσω της τιμής, της αξίας που σας είπα, των 320 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο ο Χρήστος Τζόλης αξίζει 40 εκατομμύρια, έχουμε τον Καρέτσα στα 35, τον Παυλίδη στα 28, Μουζακή της Κοστούλας και Δουβίκας βρίσκονται στα 25, ο Κουλεράκης στα 20, Τζολάκης και βέβαια Μαυροπάνος στα 18. Ξαναλέω, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως από αυτή την αποστολή λείπει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, και οι αριθμοί λένε μόνο τη μισή ιστορία, γιατί το πραγματικά εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτής της εθνικής είναι το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται τα παιδιά. Μιλάμε για τον Τζόλι, ο οποίος αγωνίζεται ίσως στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, στην Arsenal. Ο Καρέτσας, ο οποίος αγωνίζεται στην Dortmund, ο Κουλεράκης στη Ρώμα, ο Κοστούλας στην Brighton, ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης στη Χαλ, Παυλίδης στην Μπενφίκα. Αρκετοί έχουν ανοίξει για τα καλά την πόρτα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες περιπτώσεις Ελλήνων, όπως είχαμε στο παρελθόν με τον Κώστα Μανολάη, τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Μιλάμε για έναν ολόκληρο κορμό που αποκτά παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο. Οι περισσότεροι παίκτες μας αγωνίζονται στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο UEFA Champions League, στο Europa League. Και όλα αυτά, ξαναλέω, είναι από τη συγκεκριμένη αποστολή που σιάζει για μένα ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η League Alpha του Nations League είναι ένα τεστ για το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα, και ίσως έχετε και την καταλληλότερη στιγμή μετά από τον αποκλεισμό από το Mundial. Η Εθνική, πέρα από τη Σερβία, να θυμίσω ότι θα βρει απέναντί της τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες έρχονται με μεγάλες αλλαγές, με αλλαγές προπονητών. Θα βρούμε τη Γερμανία του Γιούγκερ Κλοπ, ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, και θα βρούμε την Ολλανδία του Τσάβη, γιατί και ο Τσάβη επιστρέφει στους πάγκους μετά την Μπαρτσελόνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, κάθε λάθος τιμωρείται και κάθε παιχνίδι αποτελεί πραγματικό τεστ απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ, για να δούμε το πού μπορεί να φτάσει η εθνική μας. Αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν πηγαίνει εκεί μόνο για να μετρήσει τις δυνάμεις της και να αποκτήσει εμπειρίες, πηγαίνει με ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, διεκδικούν σημαντικούς ρόλους, με παιδιά που στα 18, στα 19, στα 20, στα 22 έχουν ήδη τεράστια χρηματιστηριακή αξία, παίζουν στο καλύτερο επίπεδο, έχουν τεράστιο περιθώριο εξέλιξης, μια γενιά που δεν έχει φτάσει ακόμα καν στο αγωνιστικό της ταβάνι. Όλα δείχνουν πως έχει αλλάξει το επίπεδο στην εθνική. Ο στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι σαφής, να μετατρέψει αυτήν την πρωτοφανή συγκέντρωση ταλέντου, γιατί λέω πρωτοφανή γιατί δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ταλέντο στην εθνική μας ομάδα. Ο στόχος λοιπόν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αυτό το πρωτοφανή
αυτή την πρωτοφανή συγκέντρωση ταλέντου να τη μετατρέψει σε μια ομάδα όπου θα είναι πιστή στα επόμενα μεγάλα ραντεβού στο Euro του 2028 και στο Mundial του 2030.

Πριν κλείσουμε, να πω ότι αύριο θα έχουμε αναλυτικά τα πάντα για Εθνική Ελλάδος, πιθανές ενδεκάδες, πιθανά συστήματα, όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την Εθνική Σερβίας. Πριν κλείσουμε, απλά να πω έτσι λίγο το πρόγραμμα του επόμενου 20ήμερου. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν αύριο κάνει πρεμιέρα με την Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Ερυθρού Αστέρα, στο Βελιγράδι. Σε τρεις μέρες, στις 27 του μήνα, την Κυριακή, πάει στη Γερμανία, στο Augsburg, εκεί που φιλοξενείται από την εθνική της Γερμανίας πάλι στις 10 παρατέταρτο, και από εκεί και πέρα επιστρέφει στην Ελλάδα, εκεί που θα δώσει δύο παιχνίδια, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, το ένα με την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη, και αυτό το μάτς 10 παρατέταρτο, και αυτό το 20ήμερο κλείνει με το Ελλάδα-Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη στις 10 παρατέταρτο, και αυτό στην Τούμπα. Όλο το πρόγραμμα κλείνει το Νοέμβρη. Στις 13 Νοεμβρίου η Ελλάδα πάει στο Άμστερνταμ και φιλοξενείται από την Ολλανδία, και κλείνει αυλαία, και ευχόμαστε όλη αυτή η αυλαία να κλείνει ευχάριστα και να μας βρίσκει, αν όχι στην κορυφή, τουλάχιστον σε θέσεις που μας δίνουν κάποια ελπίδα το να περάσουμε στην επόμενη φάση. Στις 16 του Νοέμβρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο Βόλο, εκεί που υποδεχόμαστε τη Σερβία. Τα είπαμε όλα και σήμερα, τα αναλύσαμε όλη την επικαιρότητα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους, να περάσετε όμορφα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο με άρωμα Εθνικής Ελλάδος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων στο τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτιδημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτατης ανάγκης των Δήμων Πατραίων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατραίων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτι και από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας με smart να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM και την εκπομπή Εντός Εκτός Έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, το Παπελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολονιτήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα νυχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη χθεσινή ισχυρή νεροποντή στην Πάτρα, με σοβαρότερο περιστατικό την εισρωή υδάτων σε τριώροφο κτίριο γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το κτίριο παραμένει σήμερα κλειστό για την πλειοψηφία των εργαζομένων και για τους πολίτες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι κυρίως στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Από τα αποτελέσματα θα εκριθεί αν αύριο θα πραγματοποιηθούν τα τακτικά ιατρία και προγραμματισμένες θεραπείες. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν, ενώ η εφημερία συνεχίζεται κανονικά. Η διοίκηση συνδέει την εισρωή υδάτων με τα αέρια ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρευνηθούν τυχόν ευθύνες. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην περιοχή του Ρίου, στην Προβλήτα αλλά και προς τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στην Ακτή Δημαίων χρειάστηκε άντληση υδάτων. Συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων, με την περιφέρεια να έχει ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Δήμο Πατρέων και Γυαλίας. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 153 οκτάμινες προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την καθαριότητα με 100 εργαζόμενους εξωτερικών χώρων, 30 οδηγούς και 21 χειριστές μηχανημάτων έργου, ενώ προβλέπονται και θέσεις τεχνικών ειδικοτήτων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 5η-1η Οκτωβρίου. Στη Βόρεια Πάτρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Η ΔΕΙΑΠ υποστηρίζει ότι οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο και ότι τα σχετικά τέλη έχουν μειωθεί από το 2014. Κάτοικοι από την πλευρά τους επισημαίνουν το πρόσθετο κόστος εργασιών σύνδεσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, φτάνει από 1.000 έως και 3.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων στην Πάτρα. Νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβίας, με σμαρτ να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία διαρευνά την υπόθεση, ενώ ανάλογες πυρπολήσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των περιστατικών. Περίπου 600 φοιτητές λιγότεροι καταγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς από τους 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ενώ περίπου 350 δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρότι είχαν δηλώσει εγγραφή. Ο πρίτανης Χριστός Μπούρας επισημαίνει μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης, την επιλογή σπουδών κοντά στον τόπο κατοικίας και τη δημογραφική συρρήκνωση, ενώ θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Το απλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής πάντως προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους για 60 θέσεις. Στην κρουαζιέρα το πατρινό καρναβάλι φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον εταιριών που συμμετείχαν στην City Trade Cruise Med 2026 στα Κανάρια. Το επιμελητήριο Χαΐας πραγματοποίησε επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου για τις δυνατότητες της Πάτρας, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανή ένταξη του καρναβαλιού σε χειμερινό πρόγραμμα κρουαζιέρας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ως πλεονέκτημα η άμεση σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό ιστό της πόλης. 20 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αχαΐα χαρακτηρίστηκαν άγωνα ή ανακλήθηκαν σε σύνολο περίπου 1.200. Η περιφέρεια αποδίδει τις αλλαγές κυρίως στην απουσία αναδόχων ή στην έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη Δυτική Ελλάδα μεταφέρονται συνολικά 18.060 μαθητές, με την Αχαΐα να έχει 8.035, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής έχουν προβληθεί 500 εισιτήρια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Πελοπόννησο ΣΕΦΕΜ και την εκπομπή εντός εκτός έδρας, αναφέρθηκε στα έργα αθλητικών υποδομών στην Αχαΐα συνολικού ύψους άνω των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα προσφυγικά, το Πελοποννησιακό, το ΠΑΕΚ, το Κολυμπητήριο Πέπανος και το Τόφαλος, με στόχο να έχουν προχωρήσει σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του 2026. Και ο καιρός, νέα πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα αγγίξει το 90%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

of your touch, cold as ice. And I love every single tear you.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.